0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
2: Τι?
1: Ότι όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι.
2: Πρώτη μέρα της σεζόν.
1: Εντάξει, αλλά όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι σε σένα, να σε κάνω να γελάς, να σας κάνω να γελάτε. Θα είμαι η ψυχή της παρέας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η φετινή σεζόν θα είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες.
1: Και συζητούσα, ρε Συμπλάτωνα, με έναν φίλο μου πάτερ. Γι' αυτό, για τις ψυχές, για τον παράδεισο και ξέρω εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, Ριώνα μου, επειδή είναι και 7 το πρωί, εγώ αν δεν πιω καφέ, λειτουργώ.
2: Καλό, καλό, καλό πάρα πολύ. Διπλή απόλαυση, διπλός πόνος.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Αν ήσουν τράπερ, παιδιά.
2: Πω, τρελαίνομαι. Καταρχάς, με έχω φανταστεί πολλές φορές τράπερ.
1: Πρέπει να βρούμε όμως το όνομά μας, παιδιά, αν ήμασταν τράπερ. Το όνομά
2: τα
1: σου, λοιπόν.
2: Δεν βρίσκουν τα ονόματα, παιδιά, οι τράπερ. Είναι φοβερό.
1: Θα ακούσεις τώρα που θα τα βρούνε, που τα βρίσκουν. Το όνομά σου θα ήταν το χρώμα της μπλούζας που φοράς τώρα.
2: Που φοράω τώρα.
1: Ναι, και το τελευταίο πράγμα που έφαγες. Πώς θα σε έλεγαν.
2: Ωχ, παιδιά.
1: Χρώμα
2: λοιπόν,
1: μπλούζα.
2: Η μπλούζα μου είναι πράσινη. Κυπαρισί θα έλεγα, αλλά θα το κάνω πράσινο.
1: Πράσινο.
2: Πράσινο σαρακάς.
1: Όχι, ρε. Πράσινο σαρακάς.
2: Πράσινο σαρακάς. Πώς θα ταιριάζει όμως το πράσινο σαρακάς.
1: Μπράβο.
2: Φαντάζομαι φούρσα κόκκινη ή ροζ.
1: Ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ροζ σαρακάς.
1: Ροζ σαρακάς.
2: Και αυτό ήταν ωραίο.
1: Θυμίζεις κάτι άλλο τώρα, ναι. Ένα συγκρότημα που ξεκινάει με ροζ. Εγώ θα ήμουν γκρι, το λες αυτό. Ανοιχτό. Ανοιχτό γκρι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι γκρι.
1: Γκρι. Κεράσι βουτυγμένο.
2: Γκρι
1: και μαύρη σοκολάτα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έφαγα.
2: Εντάξει, μεγάλο αλλά... μου δεν θα έκανες καριέρα, ναι, αλλά γκρι
1: γιατί...
2: κεράσι. Γκρι κεράσι βουτυγμένο.
1: Το βουτυγμένο το θέλω. Όχι, δίνει
2: το
1: κάτι.
2: Το βουτυγμένο μέσα θα μπει.
1: Γκρι κεράσι βουτυγμένο. Μ' αρέσει.
2: Ω, φοβερό.
1: Featuring πράσινο σαρακάς.
2: Ω, παιδιά, θα βγάλουμε επιτυχία άρα.
1: Τι θα κεράσι,
2: γκρι κεράσι βουτυγμένο. Λέον πράσινο σαρακά.
1: Πράσινο σαρακά. Δεν έτσι είναι το τραπ.
2: Δεν κάνουν έτσι τη φωνή του. Κάτι περίεργα. Γιατί έχει καμιά λογική. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι αρακά.
2: Μαύρο αγκούρι, λοιπόν, είναι ο Κυριάκο μα. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Κυριάκο, εν τέλει, είναι το μαύρο αγκούρι. Ο Μάριο. Μπλε βρώμη.
2: Μπλε βρώμη.
1: Βρώμη. Το κάνει και έτσι. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
2: Ο Βαλεντίνο άσπρο τυραμισού. Καλά, θεόφοβε. Τυραμισού έβαγε τελευταίο πράγμα. Πότε το βράδυ. Το βράδυ ή το πρωί. Τώρα βλέπουμε και τι τρώτε, καταλάβατε.
1: Η Άννα μας μπλε τοστ. Μ' αρέσει. Να ξανανοίξουμε έναν μπρατσάδικο, Άννα. Να το βγάλουμε μπλε τοστ.
2: Μπλε τοστ.
1: Εδώ πολλά ωραία.
2: Γαλάζιο σκεφτέ, η Γεωργία.
1: Κόκκινο στέικ. Η Πολίνα μας.
2: Ωραίο, ωραίο. Pink kebab, ο Παναγιώτης.
1: Και αλλάζουμε κουζίνα και πάμε γκρέι φαχίτας στη Σέβη μας.
2: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο όνομα. Ισπανικής μπάντας. Φαντάσου τις high five της Ισπανίας.
1: Ναι, να είναι
2: και
1: η γκρέι φαχίτας.
2: Η γκρέι φαχίτας.
1: Πώς ήταν η λασκέτσα.
2: Ναι, άμπρα.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα ζήσουμε για πάντα. 1000 χρόνια.
2: Πλέον, κοιτάλογο τα μυστικά μακροζωίας.
1: Ναι.
2: Όχι για τίποτα άλλο. Απλά να, έτσι,
1: έτσι
2: υπάρχουν.
1: Να ξέρεις τι γίνεται.
2: Υπάρχουν, βέβαια.
1: Η Έθελ Κάτερχαμ, παιδιά, είναι η γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο. 117 ναι. ετών. Αχα. Γεννήθηκε 21 Αυγούστου 1909.
2: Μία μέρα πριν από σένα.
1: Ναι, γι' αυτό, παιδιά, θα σας θάψω όλους, να ξέρετε. Σκέψω τώρα.
2: Καλά, το είναι σίγουρο.
1: Τούτη γεννήθηκε το 9. Άρα 5 χρόνια πριν τον πρώτο παγκόσμιο. Έζησε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Έζησε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γνώρισε 6 διαφορετικούς Βρετανούς μονάρχες.
2: Ναι.
1: Σκέψω ότι ήταν και
2: στη ζωή της.
1: Στον Κάρολο, το βασιλιά, ναι. όταν ήταν νέος. Και του είπε μάλιστα χαριτολογώντας, αλλά τα κορίτσια. Δικότερα τότε σα θέλανε.
2: Ναι.
1: Και 117 ετών κλείνει. Και δεν μιλάει, παιδιά, ούτε για θαυματουργές δίαιτες, ούτε για εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής, ούτε για τροφές θαυματουργές που έχουμε διαβάσει ναι. κατά καιρούς και για τη μεσογειακή διατροφή, που είναι μαγική. Αυτή δίνει μια πιο απλή συμβουλή.
2: Ποια είναι η συμβουλή της?
1: Να αποφεύγουμε τις διαμάχες.
2: Α.
1: Πρώτο. Να ακούμε τους άλλους.
2: Ναι.
1: Δύο.
2: Ναι.
1: Είμαστε καλοί ακροατές.
2: Α, καλή.
1: Και εσύ, να συνεχίζουμε καλύτερη. Να κάνουμε ναι. όσα μας ευχαριστούν. Αυτά τα τρία, παιδιά, δίνει. Εν τω μεταξύ, η μακροζωία πρέπει να υπάρχει γενικά στην οικογένειά της, γιατί η αδερφή της,
2: 250.
1: Η Γκλάρις, έζησε μέχρι τα 104.
2: Καλά, να σου πω κάτι, ρε ώρα μου τώρα. Δεν βαριέται τώρα 117. Δηλαδή, είναι
1: ξέρεις,
2: λίγο βαρετό. Είναι
1: στενάχωρο, ρε, που διαβάζω ότι είχε δύο κόρες
2: ναι.
1: και έζησε τόσο, ώστε να χάσει και τις δύο. Και οι κόρες πεθάνανε από γυρατιά. Δεν είναι ότι ρε παιδί μου.
2: Καλά, δεν τους έλεγε μη μαλώνετε, να κάνετε ότι σας ευχαριστεί. Τους έλεγε αυτά τα ωραία τα κόλπα για
1: τους
2: να.
1: Τους τα έλεγε και αυτοί ζήσανε μέχρι τα 100, δεν είναι ότι δεν.
2: Και για DNA. Εγώ πιστεύω το DNA.
1: Πάντως δεν έσπασε το ρεκόρ. Να ξέρεις, αν δεν την κοφτεί, η Έθελ λέει δεν με νοιάζει εμένα για τα ρεκόρ.
2: Ναι, έχω χρόνια μπροστά μου ακόμα,
1: θα τα σπάσω. Ναι, να ζω και να χαίρομαι την καθημερινότητά μου. Η Γαλλίδα Jean Kalman.
2: Πόσο?
1: Έχει το ρεκόρ 122 ετών και 164 ημερών.
2: Δες
1: και εγώ θα βαρεθώ. Δώσ' μου χρόνια σου αν δεν τα θέλεις, ρε.
2: Εύχομαι να γίνεις 102,3 αρεσιά μου. Έτσι να τιμήσουμε και το μίξ μας.

0: FM Breakfast Show Highlights.
1: Αχ, ρε Πλάτωνα.
2: Τι ρε, άσε.
1: Τι αποφάσισα να κάνω τώρα.
2: Τι αποφάσισες, κόρη.
1: Αποφάσισα να βάλω air condition στο σπιτάκι του σκύλου. Και τώρα περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Ήταν πολλά καλό, μπράβο μου.
2: Ναι.
1: Μπράβο μου, το είπα. Σκυλοβατόρες. Ναι. Το πιασες.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να μας τα εξηγώ φέτος, θα τα λέω απλά.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Τα πιάνω, αλλά
1: ναι.
2: Πέφτουνε.
1: Επίσης μπορούμε να βάζουμε λίγο γέλιο, ένα ηχητικό κονσέρβα.
2: Α, το ηχητικό κονσέρβα το έχω άνετα.
1: Τέλεια.
2: Οπότε ξαναπες, πόσες
1: έβαλε air condition στο σπιτάκι του σκύλου και τώρα πες και περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Σας αγαπώ, σας αγαπώ.
2: Και έτσι κάπως τελειώνει ωραία, ένδοξα, έτσι ένα ανέκδοτο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
3: Όσο έχω φωνή.
2: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
0: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m.
4: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Με κίνδυνο τρόμαξα, λέω και εγώ τι ακούγεται.
2: Όχι, είναι το που ψήνω τώρα την πίτσα.
1: Α, με κίνδυνο να ακουστώ γκρινιάρα που δεν είμαι και το ξέρετε όλοι.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό να μας καλέσεις για πίτσες.
2: Εντάξει, ρε Σάρα μου. Οκ. Καλοκαιράκι ήταν, καλοκαιράκι.
1: Και τι το καλοκαίρι δεν τρώμε πίτσες.
2: Εντάξει, τρώω καλά το καλοκαίρι και
1: τρώμε. Παιδιά, φτιάχνει όμως και η Ελένη μια ζύμη. Αλλά και εσύ είσαι τέλειος πιτσαδόρος.
2: Ναι. Φοβερός.
1: Τέλειος.
2: Ωραίο ντουέτο κάνουμε. Θα σε παρτίσουμε μια μέρα και θα πάω να ανοίξω πιτσαρία. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί εμείς που φτιάχνουμε τις πίτσες στο σπίτι και υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που το κάνουμε αυτό, να ξέρετε ότι πλέον. Έχουμε αναγνωριστεί
1: από
2: την επιστήμη. Γιατί το ξέραμε ότι ήμασταν, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται. Όσοι φτιάχνουμε στο σπίτι πίτσα, είμαστε πιο attractive. Πώς το λένε,
1: ελκυστικός.
2: Ναι. Πιο attractive, λοιπόν, πιο ελκυστική.
1: Ατραξιόν είστε, όχι attractive. Ναι.
2: Και καλύτερη σε κάποιο έπιπλο του σπιτιού. Δεν θέλω
1: στο
2: να πω.
1: Στο τραπέζι.
2: Όχι.
1: Στον καναπέ.
2: Όχι, φύγε από αυτό το δωμάτιο.
1: Στο ζευγάρο, μα είστε καλύτερα.
2: Ναι, παιδιά.
1: Και τώρα φταίω εγώ που το έχω εδώ και δεν θα το πω.
2: Όχι,
1: έχει να κάνει με το όνομα.
2: Όχι.
1: Ότι είναι πίτσα.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το πώς το ανοίγεις.
1: Το φίλο.
2: Γιατί εγώ όταν κάνω τη ζύμη, κυρία μου, την παίρνω τη ζύμη, την ανοίγω έτσι με τα χέρια μου, με πολύ λεπτές κινήσεις.
1: Εσύ την ανοίγεις τη ζύμη,
2: Πλάτωνα. Ναι, και την πετάω στον αέρα και την πιάνω. Την πετάω και την πιάνω.
1: Πολύ
2: ωραία. Άρα όλα αυτά δείχνουν το πόσο ελκυστικός είμαι και πόσο καλός είμαι στο ζευγάρωμα.
1: Ναι, την ώρα που την πετάς είναι το ελκυστικός, την ώρα που την πιάνεις είναι το ζευγάρωμα.
2: Ναι. Αυτό.
1: Ακούγεται όλο λάθος, το ξέρεις,
2: Εντάξει, η επιστήμη το λέει. Άμα θες να βάλεις και με την επιστήμη, Okay. Πότε θα έρθείτε τώρα για πέτσα στο σπίτι, για πες.
1: Πότε θα έρθείτε τώρα. Ρελκυστικέ.

0: Expect the unexpected with your number one morning show.
1: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τεραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

0: Let's go. Ζω το δράμα μου πάλι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι δράμα έχεις
0: πάλι,
1: παιδί
0: μου. Με αυτά τα κουνούπια, ρε παιδιά, με καταφάγανε και είναι τεράστια φουσκωμένα σε όλα μου τα πόδια.
1: Ναι. Και δεν μπορώ να σου πω αυτό που λέω στην κόρη μου.
0: Ξήσου.
1: Ότι και εγώ αν ήμουν κουνούπι, εσένα θα διάλεγα να τσιμπήσω.
0: Έτσι λες
1: τόσο,
0: το μωρό.
1: Ναι, γιατί είναι τόσο γλυκιά, τόσο το μπουτέκι της, αυτό το μουμουμό.
0: Και νιώθει καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να το πω σε
0: εσένα. Νιώθει καλύτερα. Νιώθει καλύτερα με αυτό
1: όχι,
0: που λες.
1: Όχι, συνεχίζει να γκρινιάζει.
0: Είδες.
1: Ξέρεις κάτι όμως. Όλα τα κουνούπια, ένα κουνούπι να έχουμε στο σπίτι,
0: ναι,
1: θα πάει πάνω στη μικρή.
0: Γλυκοαίματη.
1: Ναι.
0: Σου είπα πώς να διαλέγουν τα κουνούπια. Ναι, ρε παιδιά.
1: Τσιμπάνε άλλους στην οικογένεια. Δηλαδή, τη Λετήσια την τσιμπάνε. Τώρα φέρω τον τσιμπάνε.
0: Η Λετήσια τη γλίτωσε.
1: Ναι.
0: Εγώ από προψές τα έχω αυτά.
1: Ναι.
0: Θέλω να ξέρεις. Τα κουβαλάω μαζί μου.
1: Ναι.
0: Και έχω βάλει ότι υπάρχει σε κρέμα, σε after bite.
1: Ναι, και είναι αυτό που γίνεται μεγάλο πράγμα.
0: Τεράστιο. Ναι. Σου λέω, έχω λίγο δέρμα μέσα, ναι, στα τσιμπήματα.
1: Είναι έργο τέχνης όμως τώρα, μου το σκεφτείς.
0: Όχι,
1: έχεις
0: δεν
1: ένα
0: είναι.
1: Έργο τέχνης πάνω σου.
0: Δεν είναι. Μου προκαλεί πάρα πολύ εκνευρισμό η φαγούρα.
1: Είναι ένα μοσκίτο του. Το 2026.
0: Το πες μοσκίτο, τι, για να μου το πουλήσεις,
1: ναι,
0: για πιο γκράντε.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: για την αγαπημένη μας Σίτα. Και σήμερα έτσι ξεκινάμε πανέμορφα τη μέρα μαζί, με χαμόγελο, αισιοδοξία και τσιμπήματα.
1: Καλημέρα και στον μπίνμπαρ μας που ανυπομονούμε να ξυπνήσουμε με την υπέρτατη καφεδάρα.
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Σε ποιον θα ευχηθούμε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, Πλάτωνα?
1: Στο Δράκουλα, ξέρω. Κάτσε να ανοίξω.
0: Γιατί,
1: μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το Δράκουλα. Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εμένα.
1: Ναι, τώρα μέσα
0: να ευχηθούμε
1: θα ανοίξω.
0: Και στο Δράκουλα, μα θες.
1: Όχι, δεν έχει σήμερα. Πρέπει να έχει Παγκόσμια Μέρα Δράκουλα. Περίμενα να δω.
0: Πώ δεν θα υπάρχει σίγουρα.
1: Δράκουλα.
0: Η Twilight.
1: Ναι, τώρα.
0: Που είναι βέβαια βαμπύρ, δεν είναι Δράκουλα. Καταλάβατε εσεί.
1: 26 Μαΐου.
0: Άντε ρε.
1: Να το θυμηθούμε, να το πούμε χρόνια πολλά. Σίγουρα το έχουμε πει κάποια στιγμή. Σήμερα όμως γιορτάζει ο Άνθιμος, η Άνθιμη, η Αριστεία, η Αρίστη, ο Αριστείων, Αριστείωνας. Άριστα σας βάζουμε, μπράβο. Ο Αρχοντής, η Αρχοντία, η Αρχοντούλα. Ο Πολύδωρος.
0: Πολλές γιορτές, ρε.
1: Ναι, είδες. Πολυδόρης, Πόλης, Πολυδόρα. Και. Παιδιά, δεν το πιστεύω.
0: Τι, ο Δράκουλας.
1: Όχι.
0: Τι.
1: 3 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα μετά τα γενέθλια της κόρης μου. Τι είναι που λέω, δεν θα το ξεχνάω ποτέ. Η γιορτή του Φίβου.
0: Ρε, ντροπή σου, ρε, Πλάτωνα. Και εγώ νονά είμαι εγώ.
1: Γιατί το βάλατε τελευταίο το Φίβο και τη Φίβη? Πείτε μου
0: να
1: γιατί.
0: Να ζήσεις, Φιβάκο μου, αγόρι μου.
1: Τα αγοράκι μου, τα αγόρι μου, το μωρό μου.
0: Ξεφτυλιστήκαμε και δύο.
1: Και δύο, άσε τώρα πάμε να το σώσουμε. Έχω ξεφτυλιστεί περισσότερο και από τη μέρα που ήταν του Αγίου Ιωάννη, που δεν σου είπα χρόνια πολλά.
0: Που ευχήθηκε, παιδιά, σε όλους τους Γιάννηδες.
1: Εκτός από σένα.
0: Ναι, Πλάτωνα, ακούμε λίγο τώρα πολύ σοβαρά.
1: Πες μου.
0: Η Ελένη κοιμάται.
1: Ωραία, ναι, παιδιά.
0: Όπου η Ελένη, παιδιά, γυναίκα του Πλάτωνα και κουμέρα μου.
1: Μπράβο.
0: Και μαμά του Φίβου που γιορτάζει σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Θεωρείς ότι θα το θυμάται?
1: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Ακούστε τι θα κάνουμε. Πείτε ότι αυτό το πράγμα τώρα δεν έγινε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, παίζει Ντράκουλα ξανά. Εντάξει. Όχι ολόκληρο, έτσι λίγο.
0: Λίγο.
1: Και ξαναβγαίνουμε εμείς και λέμε γιορτές.
0: Ναι, λίγο, λίγο.
1: Μεταξύ μας τώρα, όσοι είμαστε. Μη μαθευτεί τίποτα.

0: Και σήμερα 3 Σεπτεμβρίου σε ποιον θα ευχηθούμε?
1: Στο Δράκουλα, σε ποιον ευχηθούμε?
0: Μ'
1: αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πρέπει να υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Δράκουλα.
0: Σίγουρα υπάρχει, να
1: κάτσε
0: το ψάξουμε και να το βρούμε.
1: Α,
0: ή Twilight. Καλά ρε Πλάτωνα, έτσι θα το κάναμε το ίδιο.
1: Έτσι, ναι, για να φανεί να είναι αληθοφανές.
0: Παιδί μου, το ξανακάναμε για να ευχηθούμε στο Φίβο ότι δεν το ξεχάσαμε. Έχασε, παιδιά, ένα λεπτό, γιατί έχασε το στόχο.
1: Άλλη μία.

0: Και σήμερα 3 Σεπτεμβρίου σε ποιον θα ευχηθούμε?
1: Στο γιο καρό μου!
0: Στο βαπτισιμιό μου!
1: Μεγάλη μέρα, παιδιά!
0: Μας.
1: Έχω ξυπνήσει με αυτή την έγνοια από το πρωί, ναι. Πραγματικά.
0: Εκεί είναι τέλειο γιατί είναι πάντα παιδιά μετά τα γενέθλια της Ναταλίας. Είναι η γιορτή του και εσύ δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: Δεν το ξεχνάμε. Είναι η πρώτη μας σκέψη με το που αλλάξει η μέρα από 2 Σεπτεμβρίου και πάει 3 Σεπτεμβρίου. Φίβος!
0: Φιβάκος μας, παιδιά, το καμάρι μας, ο λεβέντης μας,
1: και
0: το παλικάρι
1: πω,
0: μου.
1: Είμαι κι εγώ πατέρας με επικεφαλαίο, ναι. Αλλά είσαι και εσύ νονά με νικεφαλαίο.
0: Ναι, εγώ ξέρεις ότι σκεφτόμουν, παιδιά, 12 και 1, χθες το βράδυ.
1: Ναι, θα του έστελνε μήνυμα, ναι. Αλλά δεν έχει κινητό.
0: Και λέω, μην πάρεις τώρα τέτοια ώρα, δεν όχι, είναι όχι. Σωστό. Αφού το πρωί θα δεις και τον μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Θα ευχηθείς.
1: Και με
0: θα
1: το
0: πάρουμε
1: βρεθήκαμε,
0: και την κουμέρα μας.
1: Ναι.
0: Από κάτω, παιδιά, που βρεθήκαμε, ναι. Κάτω, μαζί ανεβήκαμε.
1: Δεν μου είπε καλημέρα, μου είπε χρόνια πολλά στο φίβο.
0: Να ζήσει ο φιβάκος μας. Να ζήσει, έρχονται και οι ευχές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Να μας ζήσει.
1: Που δεν το ξεχάσετε κι εσείς όπως και εμείς. Εντάξει. Και ας μείνει μεταξύ μας αυτό.
0: Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν ξεχνιέται. Είμαι περίεργη να δω αν θα θυμηθεί η γυναίκα σου. Βέβαια είναι η μαμά σου. Οπότε.
1: Σίγουρα θα το έχει θυμηθεί.

0: Και έρχονται και οι καλημέρες και τα μηνύματά σας και οι ευχές στο Viber. Ο Παμκίνος μας, καλημέρα Παμκινούδια. Ναι. Αμ' αρέσει το Παμκινούδια. Πώς να ξημερώσω ημέρα χωρίς εσάς, πώς?
1: Ξημέρωσε όμως, ξημέρωσε. Morning Lavis λέει: Εύη, στα τσιμπήματα που κουνούπια, βάλε σαπούνι υγρό και σταμάτα τη, και σταματά τη φαγούρα.
0: Θα το κάνω τώρα, Εύη, τώρα.
1: Σαπούνι
0: δεν καταλαβαίνεις γκρίνια.
1: Και έχουμε.
0: Έρχεται και ο Λόξιγκας να προσθέσει στο δράμα μου.
1: Ναι, γιατί είχαμε και τα κουνούπια, είχαμε και το Λόξιγκα.
0: Όλα πάνω. Όλα πάνω.
1: Καλημόρνη που ρε και ο Παύλος μας, pre-Friday, να σας ζήσει το αγοράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο μας.
0: Παναγιώτα μας εύχεται στο. Στο Φίβο μας, καλημέρα παιδιά, δεν το πιστεύω, γέλασα πολύ, είστε φοβεροί, χρόνια πολλά στο Φίβο.
1: Δεν καταλαβαίνουμε, Παναγιώτα, γιατί δεν έγινε τίποτα πριν. Είπαμε να το ξεχάσουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είστε τέλεια παιδί, λέει η Ραφαέλα. Και σε, Ραφαέλα, δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι αυτά που γράφετε. Δεν έγινε κάτι, εμείς απλά ευχηθήκαμε.
0: Στο Φίβο μας, θες να με τρομάξεις, να μου φύγει. Θέλω... Πίνω νερό, πίνω καφέ, πίνω τα. Τι να κάνω.
1: Θέλω πάρα πολύ να σε τρομάξω, αλλά δεν θα σε τρομάξω τώρα, γιατί έχω εδώ κάνα δύο παγκόσμιες ωραίες που περιμένουν. Σήμερα είναι του εμπορικού ναυτικού ημέρα, η παγκόσμια.
0: Να ζήσεις εμπορικό ναυτικό.
1: Ναι.
0: Μόνο την αλήκη στο ναυτικό είναι η μοναδική αναφορά που
1: εμένα,
0: έχω.
1: Μόνο. κοίτα, μερικές φορές θα ήθελα να μπω έτσι σε ένα τέτοιο.
0: Να πούμε στο θείο μου.
1: Και να κάνω έτσι ένα ταξίδι. Έτσι μέσα στα. Να πάω από εδώ και από εκεί. Σε εμπορικό όμως.
0: Σε εμπορικό. Θα πούμε στο θείο μου, τον αδερφό του. Ρε, Λόξιγκα, όχι και σε αυτό τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στον αδερφό του μπαμπά μου να σε πάει μαζί του.
1: Μπράβο, και από μέσα κάνω τράβα, μπρο.
0: Αλλά είναι πολλοί μήνες αυτά τα ταξίδια, ε.
1: Α, είναι πολλοί μήνες. Τι να κάνω, Ανάκη μου, θα μου λείψεις, αλλά θα πρέπει να πάω.
0: Ένα τέτοιο Φραγκίσκος μαζί σου. Ναι.
1: Και Παγκόσμια μέρα γιαουρτιού σήμερα, το γιαουρτάκι.
0: Γιαουρτί, νέα μας λέξη κιόλας. Η Λετήσια το λέει, παιδιά. Αουρτί, αουρτί, αουρτί.
1: Τι ωραία. Αρέσει
0: πάρα πολύ ωραίο το γιαουρτί.
1: Πόσο αρέσει και στα μωρά το γιαουρτί.
0: Και το παγωτό γιαουρτί, έτσι μεταξύ μας.
1: Πες μου ένα πράγμα στο οποίο δεν μπορείς να φας αν δεν έχει γιαουρτί.
0: Αχ, τα όσπρια. Φακές.
1: Οι φακές.
0: Ή το κρυθαράκι.
1: Το θες το γιαούρτι σου.
0: Ναι, και στα ζυμαρικά πολλές φορές το βάζω.
1: Ωραία, εμένα μου αρέσει με το ρύζι πάρα πολύ.
0: Και έτσι, με το ρύζι βεβαίως.
1: Έτσι λίγο από δίπλα. Και τελευταία το κάνω πάρα πολύ, εντάξει μετά από 10 χρόνια στην Κύπρο, με τα σουβλάκια.
0: Ναι, ρε, βουτίντζα μες το γιαουρτούι.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, τέλεια. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο σε παγκόσμιες μέρες.
0: Έλα, ρε, είχε πολλές. Τι ξεραίλα.
1: Πολλές. Ειδικά το εμπορικό ναυτικό, πραγματικά ήταν φοβερό. Χρόνια του πολλά.
0: Μα λέω να με τρομάξει και δεν με τρομάζει. Να έρχονται και μηνύματα.
1: Μα θα σε τρομάξω τώρα στον αέρα, θα τρομάξει και ο κόσμος. Σε λίγο. Σε λίγο. Off air. The hits are serious. They are not. Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης. The Mix FM Breakfast Show. No matter what. No matter what. You got.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: sun. Dirty car, don't be shy. The messiest car confession starts now. Share your mess. Share your ride with a much needed gift. A family car wash from Shell.
1: Τι ωραία που τα λέει.
2: Πολύ ωραία τα λέει.
1: Παιδιά, μπήκα σήμερα το πρωί στα μάξι μου.
2: Ναι.
1: Και ακούω ένα φύγε.
2: Τι σου
1: γίνεται, ποιος είναι. Τι γίνεται, η βαλίτσα της πετεράς μου μιλάει. Μου λέει πρέπει να ντρέπεσαι.
2: Όχι, ρε,
1: λέω γιατί. Μου λέει έχετε τέτοιο πράγμα. Και δεν πας εμένα για πλήσιμο. Του λέω, μα δεν μπορώ, είναι για τους φίλους μας. Και όχι μόνο για αυτούς. Και για την οικογένειά τους.
2: Ναι, γιατί μέχρι 4 πλησίματα, παιδιά, από τη Shell, αυτό διεκδικείται καθημερινά. Αρκεί να συμμετέχετε στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Και εδώ σήμερα θα το πάμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Θα παίξουμε με Question Impossible.
1: Ναι, το κλέψαμε για λίγο μόνο από τους Drive Timers.
2: Ναι.
1: Και θα πάμε με ερωτησούλα και είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τις απαντήσεις σας.
2: Εσείς, βέβαια, θα απαντάτε γράφοντας αυτό που στέλνετε κάθε μέρα Shell Car Wash και την απάντησή σας.
1: Ναι, για να μπαίνετε στην κλήρωση.
2: Μπράβο.
1: Κάθε μέρα, παιδιά, δίνουμε τα πλησίματα για όλη την οικογένεια.
2: Και σήμερα, μου αρέσει αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Έλενα Ολυμπίου, καλημέρα.
1: Παιδιά, θέλουμε να τους το φάμε το παιχνίδι τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Ναι.
1: Πάνω κάτω.
2: Αλλά δεν πειράζει. Πλέον έχει ταυτιστεί με το
1: Drive Time. Ναι, δεν πειράζει. Μόνο για λίγο. Ναι. Ακούστε το πριν το κατεβάσουν.
2: Έλα, πάμε, πες την ερώτηση.
1: 12% των οδηγών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το πράγμα στο αυτοκίνητό τους.
2: Α,
1: ποιο?
2: Τι να είναι, Έλενα, τι
1: 12%.
2: Να είναι. 12%. Έκανα τον Άρη τώρα. 12% των οδηγών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το πράγμα στο αυτοκίνητό τους.
1: Πρώτα να μου, η απάντηση εγγραμμένη που κάτω, εντάξει.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι.
1: Προειδοποιώ γιατί.
2: Ναι, αλλά κοίτα.
1: Κάτι μου λέει το αισθητό μου.
2: Κοίτα πώς μαζεύτηκα.
1: Ναι.
2: 12%.
1: Αυτό, γι' αυτό ήθελα να το πω εγώ, παιδιά.
2: Το 12%. Έτσι, τώρα για να βοηθήσουμε λίγο.
1: Είναι τη 100 ή τη 100.
2: Τη 100. Ένα στους 10 είναι. Δεν και λίγο ποσοστό. Αλλά δεν και μεγάλο ποσοστό.
1: 12% είναι 12% στους 100.
2: Τι είναι αυτό που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ όμως, ποτέ, σε όσα χρόνια οδηγούν, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Αυτό το πράγμα, ναι. Ποιο να είναι, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Παιδιά, φοβούμαι πάρα πολλά να πει την απάντηση.
2: Όχι, δεν την πω.
1: 99-31-0-0-31. Θυμίζουμε ότι γράφετε μπροστά Shell Car Wash.
2: Μπορείτε να μας πείτε και εσείς, βέβαια, τι δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στο αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να μην έχετε χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν κάποια κουμπάκια, ας πούμε, που δεν ξέρουμε καν τι κάνουν. Εγώ τα πατάω, βέβαια, αλλά.
1: Ναι. Έρχονται μηνύματα, δεν έχουμε ακόμα σωστή απάντηση.
2: Ναι.
1: Παμκίνο.
2: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο.

0: Δεν θα πάμε με μηνυματάκια.
1: Βεβαίως θα πάμε με μηνυματάκια. Φυσικά, φυσικά. Σας έχουμε ρωτήσει, παιδιά, εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα μας πει ο Άννα Λαμπροπούλη, γιατί εγώ θα πω την απάντηση.
0: 12%, γιατί παίζουμε Question Impossible σήμερα για το παιχνίδι μας με τη Shell. Mm-hmm. Και σας είπαμε, 12% των οδηγών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το πράγμα στο αυτοκίνητό τους και ψάχνουμε ποιο είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να είσαι προσεκτικός με τις απαντήσεις.
1: Ναι. Τα φώτα για την ομίχλη, λέει η Χριστίνα.
0: Α, να σου πω κάτι, Χριστίνα. Ούτε εγώ δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Θα ήταν μια απάντηση που θα έδινα τα φώτα ομίχλη. Ναι. Και δεν είναι ότι έχουμε και ομίχλη.
0: Δεν είναι αυτό ιδιαίτερη. Έχουμε όλα, σε όλα τα μάξια φώτα,
1: ναι,
0: για την ομίχλη.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ας πούμε στο δικό μου το αυτοκίνητο, με δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Εσύ ξέρει.
1: Σε ξέρω.
0: Ναι. Πλάτα να ξέρει.
1: Ξέρω, παιδί μου, τι, δεν ξέρω. Τα χρησιμοποιώ. Όταν έχουμε ομίχλη, τα χρησιμοποιώ.
0: Η Ευαγγελία μας λέει το cruise control. Ούτε αυτό είναι.
1: Είναι αυτό που το πατάς και σε πάει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, και κοκαλώνει εκεί.
0: Ξέρω.
1: Τελευταία το χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό. Είναι ωραίο. Ειδικά στο highway είναι ωραίο.
0: Ναι, το είπαμε πολύ αυτοπεποίθηση. Ναι. Δεν είχα ιδέα, τον αυτόματο πιλότο εννοούμε.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω αυτό είναι. Ο Σταύρος λέει χειρόφρενο.
0: Ρε εσύ Σταύρο τώρα, πώς γίνεται.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Τι, παρκάρει ποτέ.
1: Στα manual τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Πολλοί δεν βάζουν χειρόφρενο. Βάζουν ταχύτητα. Γιατί υπήρχε ένα μύθο ότι χαλάνε τα αυτοκίνητα.
0: Άσε μας, μωρό, οδηγούσα μανιουαλ τόσα χρόνια. Γίνεται να με σηκώσει χειροφρενό.
1: Προτιμά άλλε την κατηφόρα να φύγει το αυτοκίνητο παρά να τραβήξει χειρόφρενο.
0: Η Μαρία προτείνει ως απάντηση τον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Ούτε αυτό είναι, Μαρία. Αν και πλέον νομίζω στα μάξια δεν βάζουν.
1: Ναι. Τι άλλο, ο αναπτήρας παίζει πολύ και το χειρόφρενο.
0: Το χειρόφρενο στέλνει και η Γεωργία και μου κάνει εντύπωση και η Μαρία τον αναπτήρα.
1: Η νεοφύτα λέει κάτι που ακούγεται πάρα πολύ ρεαλιστικό. Τους δείκτες.
0: Θα μπορούσε.
1: Πολύ λίγοι τους χρησιμοποιούν.
0: Ναι, έχουμε όλοι συναντήσει τέτοιους οδηγούς στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τον σπέρτροχο, λέει ο Ανδρέας.
1: Καλή απάντηση και αυτή. Δεν είναι, παιδιά, τίποτα
0: δεν
1: από αυτά.
0: Είναι.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα, παιδιά, είμαστε λίγο έτσι, γιατί προσπαθούμε να μην δώσουμε τις σωστές απαντήσεις.
1: Εγώ κάνω αγώνα για να μην δώσω.
0: Ο Στίβεν λέει επίσης τα φώτα ομίχλης.
1: Ναι. Έχουμε σωστή απάντηση.
0: Έχουμε, ναι.
1: Ναι. Η ρεζέρβα λέει η Ανθή, το έξτρα λάστιχο, όχι, δεν είναι.
0: Ο Παμκίνος λέει για το λιπαντικό στο κυβότιο ταχυτήτων.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, αγάπη. Το air condition, λέει η Άντρια. Ούτε αυτό είναι. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα.
0: Ειδικά
1: εδώ
0: στην Κύπρο, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας. Άντε να υπάρχει το 1% που δεν χρησιμοποιεί air condition. Δεν νομίζω άλλος να μην το ανοίγει.
0: Εκείνο που ανοίγει το καπό της μηχανής, λέει η Πόπη.
1: Το μοχλό εκείνο που κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ανοίγει.
0: Ούτε αυτό είναι. Τελικά έχει πολλά πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε actually στο αυτοκίνητό μας.
1: Τελικά πολλά πράγματα έχει το ίδιο το αυτοκίνητο,
0: Εμείς όμως ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το κάτι που 12% δεν χρησιμοποίησαν ποτέ στο αυτοκίνητό τους.
1: Να βάζετε σωστά το Shell Car Wash στην αρχή της απάντησής σας για να μπείτε και στην κλήρωση, για να διεκδικήσετε πλήσιμο αυτοκίνητο για εσάς και όλη σας την οικογένεια μέχρι 4 πλησίματα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber φυσικά.

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
3: Το πολύ συζητημένο πάρτι

0: ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

Ναι, εδώ είμαστε 3 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε στο γιώκα μου, το φίβο μου. Χρόνια του πολλά που ο μπαμπάς δεν τον ξέχασε, ούτε η νονά. Έτσι. Και έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που το 12% των ανθρώπων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στο αυτοκίνητό του. Θα σας πούμε και άλλες απαντήσεις σε λίγο. Ενώ έχω να πω στην Ιωάννα και σε όλους εσάς ένα πράγμα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έρχεται και καιρός σε πάρα πολύ λίγο.

0: Πολύ χαρούμενος, παιδιά, ο κύριος Μουρατίδης, και ανυπομονούμε να μάθουμε γιατί.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ένα πράγμα που ποτέ δεν βγαίνει ωραίο είναι η φωτογραφία στην ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Να ξυπάτες, λέμε, πώς είμαι έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη μανούλα μου να στείλω που έβγαλε ταυτότητα και.
0: Δεν.
1: Τρόμαξα να την γνωρίσω.
0: Καλά.
1: Τρόμαξα, τελεία, και μετά τρόμαξα να την αναγνωρίσω.
0: Να προτείνουμε όμως και στις κρατικές υπηρεσίες, εκεί στο γραφείο του πολίτη, μπορούμε να βάλουμε ένα φως, να έχει κάτι.
1: Κάτι.
0: Δεν είναι καλός ο φωτισμός.
1: Κάτι. Επίσης έχει ο άλλος φράντζα. Έχει μανούλα μου ωραία φράντζα. Τι έβαλα να την πάει πίσω τη φράντζα.
0: Ναι, ναι, πρέπει να φαίνεται η φάτσα μας.
1: Να βγάλει τα γυαλιά.
0: Ναι, για να μην χαμογελάει.
1: Ναι, αλλά μου σου δείξω το αποτέλεσμα.
0: Δεν καλό,
1: ναι, τώρα
0: εμένα λύγει τώρα το 27 που να είσαι και θα πάω να βγάλω άλλη, ανυπομονώ.
1: Α, τώρα θα βγάλει.
0: Και θα βγω χάλια σίγουρα, ναι.
1: Γανάκι μου, ναι, αλλά όλα αυτά μέχρι τώρα, παιδιά, γιατί στη νέα μου φωτογραφία, στη νέα μου ταυτότητα.
0: Μην πει.
1: Ναι. Λοιπόν, watch live.
0: Μπορώ
1: θα σας το δείξω κιόλας. Πες μου ποιο μοιάζω.
0: Κρύψε λίγο τα νούμερακια.
1: Με ποιο γνωστό ηθοποιό μοιάζω, πες μου. Ξένο, ξένο.
0: Καλέ,
1: είναι,
0: δεν
1: ξένος.
0: Είναι ηθοποιός.
1: Τι είναι?
0: Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός αυτός. Ο Πλάτων Μουρατίδης. Δεν μοιάζει με κάποιον άλλο.
1: Δεν σου μοιάζει τον Jason Statham.
0: Άι μαρε Πλάτωνα. Βγήκε κούκλο όμω, αλήθεια.
1: Είναι
0: πολύ ωραία φωτογραφία. Αγάπη μου, κρύβε το νούμερο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Βάλτε ταυτότητά μου. Τι θα βγει.
0: Παιδιά,
1: κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ίδιος, παιδιά, ίδιος. Δηλαδή...
0: Ρε, βγήκες κούκλος. Έλα να δω.
1: Δεν χορταίω να με βλέπω.
0: Βγήκες κούκλος.
1: Σε αντίθεση με το δίπλωμά μου, το οποίο.
0: Πλάτωνα, δεν είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι.
0: Δεν είσαι εσύ αυτός.
1: Εγώ είμαι, παιδί μου. Εγώ είμαι.
0: Πότε καλά, εντάξει. Πριν από πολλά χρόνια.
1: Και τώρα που έχετε όλα μου τα στοιχεία.
0: Ο άλλος έδειχνε αυτό, ήταν κανονικά στο Watch Live.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, είμαστε μια. Μια τέτοια είμαστε, μια οικογένεια είμαστε.
0: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που βγήκε τόσο ωραίος σε φωτογραφία ταυτότητας.
1: Άστα σου λέω τώρα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ μιλάμε. Δες τη μανούλα μου. Δες τη μανούλα μου πώς βγήκε.
0: Δεν είναι η μαμά σου. Όχι.
1: Δεν σου λέω τώρα.
0: Όχι, κυρία Ανατολή μου, σας αδικεί πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία.
1: Τη δείχνουμε στα παιδιά για να φάνε το φαγητό του.
0: Ρε, θα πηγαίνει στο αεροδρόμιο και θα τη λένε δεν είστε εσείς, κυρία μου.
1: Παιδιά, εσείς είναι κάποιος από εσάς ο οποίος βγήκε ποτέ. Καλή φωτογραφία για διαβατήριο, για ταυτότητα, για σκέφτηκε κανένας να ζητήσει να την αλλάξει. Η πεθερά μου, ας πούμε.
0: Γιατί μπορείς.
1: Όχι.
0: Να πας να βγάλεις άλλη, εννοείς.
1: Η πεθερά μου για χρόνια, επειδή στο διαβατήριο είχε βγει χάλια, ταξίδευε μόνο με ταυτότητα.

0: Τρεπόταν να πάρει το διαβατήριο μαζί της.
1: Την καταλαβαίνω και καλά έκανε. Και τώρα θα περιμένει στοϊκά, φαντάζομαι, να λήξει.
0: Ναι, έληξε και έβγαλε καινούργιο και ευτυχώς είναι καλά.
1: Εγώ λίγο τρομακτική.
0: Ναι, για να δω. Για να δω. Δείξε μας και εσύ στο γόστο. Α, πολύ ωραία είσαι εσύ. Πολύ ωραία.
1: Παιδιά.
0: Έχεις ένα μυστήριο. Ρουαμάτ μου θυμίζει εποχές.
1: Τότε ήταν. Τρομακτικό δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Κοιτά, κάτσε, πότε τη βγάλαμε.
0: Θα σου έκανα ένα τυπικό έλεγχο, δεν θα σε περνούσα έτσι.
1: Α, και λίγη λέει, α, Ιούνιο του 27, εντάξει, έχω.
0: Έχεις ακόμα, έχει. Έχεις. Πείτε μας, παιδιά, στο Viber 99 31 0031 για τις εμπειρίες σας, τις φωτογραφίσεις, αυτές τις ταυτότητες του διαβατηρίου.

0: θυμάσαι. Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Τι ωναγιο μου, τι έπαθες χωρίς.
0: Θυμάσαι τη φίλη μου τη Σία.
1: Τη Σία.
0: Τη φίλη μου παιδί μου τη Σία. Δεν τη θυμάσαι?
1: Τη θυμάμαι, ναι.
0: Τέλος πάντων, βρεθήκαμε χθες και την έβλεπα εγώ, δεν ήταν καλά. Τη λέω, τι έχει Σία? Μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Και της λέω, δεν έχει σημασία.
1: Μαγεριά στην καρδιά. Έτσι, ξεκινήσαμε πολύ χάλια. Έτσι
0: πολύ
1: θα πάει.
0: Δυναμικά.
1: Έτσι θα πάει.
0: Όχι, τώρα ζεσταίνομαι ακόμα. Είναι η προθέρμανση, παιδιά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα μπούμε στα βαριά λίγο πιο μετά. Δεν έχει σημασία. Κατάλαβες, σημασία. Η λέξη σημασία δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Λουκία μου. Ναι. Και εγώ επιθυμήσα να σας ταλάλω. Ελάλλον τα του άντρα μου, αλλά εντάξει, είναι πιενέρο, δεν γίνονται πολλά καλά.
1: Ωραία, παιδιά. Best station around, Mix FM. I knew it. Hey, this is Taylor Swift, and this is my song, I knew it, I knew you. Only on Mix FM.

0: Καλά, αποκάλυψε τώρα αυτό που διαβάζω, έτσι.
1: Τι.
0: Λοιπόν, ακούστε τον τίτλο.
1: Δείτε το πριν το κατεβάσουν.
0: Ναι.
1: Πατήστε εδώ. Ναι, κάντε έτσι όμως. Πατήστε εδώ για να δείτε.
0: Για να δείτε τι αλλάζει αν αντικαταστήσεις το βραδινό γλυκό με ένα φρούτο για 30 μέρες.
1: Πάτησα.
0: Και βλέπω αυτό τον τίτλο. Θα το πατήσεις, θα το πατήσεις.
1: Το πάω, καλά, σίγουρα. Εγώ σίγουρα. Να αντικαταστήσω το γλυκό με ένα φρούτο, σίγουρα θα το πατήσω.
0: Αντισυνταγή.
1: Ναι.
0: Θα βρω και μετά, θα πω και συνταγή. Ναι. Είπα να λέω τέτοια, έτσι. Καταλαβες. Το βράδυ,
1: παιδιά,
0: εγώ μπορεί να τρώω σωστά για όλη τη μέρα και έρχεται εκείνο το γέριμον το βράδυ. Παιδιά, ανοίγω τα πάντα. Τρώω ό,τι θες. Χθες βρήκα κάτι φύκια που είχα και τα έφαγα. Κάτι μπισκότα που δεν ξέρω από πότε ήταν. Ένα παγωτό με στο ψυγείο από φαστφουντάδικο παγωτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είχε γίνει, παιδιά, χάλια. Το βράδυ με πιάνει λιγούρα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω. Και έρχεται όλη αυτή η πρόσθετη ζάχαρη και με διαλύει.
1: Άντρες, Ανάκη μου, να το αντικαταστήσεις με ένα φρούτο. Ξέρεις τι θα συμβεί.
0: Να σου πω τι θα συμβεί.
1: Διάβασε το άρθρο να δούμε τι λέει.
0: Παιδιά, και εκεί που διαβάζω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια μαγική αλλαγή που συμβαίνει ακριβώς στις 30 ημέρες. Άρα με δουλεύεις, κύριε αρθρογράφε.
1: Ναι,
0: με δουλεύεις.
1: Μη μου λες, πες μου από την αρχή, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, εννοείται, είναι πιο υγιεινό το φρούτο γιατί έχει τα φυσικά σάκχαρα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν έχει την πρόσθετη ζάχαρη και όλα αυτά τα επεξεργασμένα που έχουν τα γλυκά και όλα αυτά τα λιξιά που τρώμε τη νύχτα. Αλλά μην περιμένετε να γίνει και κάποια μαγική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει το άρθρο.
1: Εντάξει, άμα φάσκα
0: ένα
1: παγωτάκι το βράδυ φρουτένιο. Κανένα.
0: Ναι, αλλά έχει τις φυτικές ίνες, έχει τις βιταμίνες του φρούτου, έχει τα θρεπτικά συστατικά του φρούτου.
1: Όχι. Ξέρεις τι έχω πάθει.
0: Τι.
1: Ενώ λατρεύω το καρπούζι, έχουμε τώρα μισό καρπούζι από τη μέρα που ήρθαμε από Ελλάδα και δεν μπορούμε να το φάμε.
0: Άτερε, γιατί?
1: Δεν μας κάνει τέτοιο να το φάμε. Έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood, το έχουμε εκεί έτσι όπως το πήρα. Μισό καρπούζι.
0: Αυτή τη ζέστη, ρε Πλάτων, έχετε μπει σε φθινοπορεινό mood.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ανάψω θερμοσύφωνα, δεν είναι φθινόπορο ηχμός.
1: Συμφωνώ. Κάτι πάθαμε με το καρπούζι. Γιατί άλλα πράγματα τρώμε. Το καρπούζι συγκεκριμένα το βλέπουμε εκεί και του λέμε εκεί θα μείνεις.
0: Δεν μου το φέρνεις, ρε Πλάτων, να το τιμήσω εγώ.
1: Θα στο φέρω, ρε Ανάκη.
0: Εγώ πήρα ένα πεπόνι χθες.
1: Ναι. Α.
0: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πάρα πολύ γλυκό.
1: Μπράβο.
0: Πεπόνι.
1: Έχει ακόμα ωραία.
0: Πεπότι, όπως λέει. Η κόρη μου και το καρπούζι το λέει παπούτσι.
1: Παπούτσι.
0: Τέλειο.
1: Α, τέλεια.
0: Ναι, ενώ λέει και το παπούτσι παπούτσι.
1: Το παπουτσόσκο πώς θα το πει. Καρπουζόσκο.
0: Έλαντε.
1: Θα μάθουμε σύντομα. The chemistry is real. The plan is flexible. It's another day. The Mix FM Breakfast Show. It's a new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Moo Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Ο γκουρού του κέριου.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Θέλω να σου κάνω jingle live για τον καιρό. Αυτό το σκεφτόμουν. Θέλω να προετοιμαστώ λίγο.
1: Ναι, να μου
0: κάνεις. Έχω και ένα φίλο μου μουσικό. Θα γράψει τη μουσική.
1: Γκουρού.
0: Θα κάνει την παραγωγή. Είναι κλεμμένο Πλάτων. Εγώ θέλω original μουσική.
1: Α, θες και original. Εντάξει. Έγινε.
0: Άστραπες, βροντές και συννεφακιά. Με στον Πλάτωνα τα τραγουδάκια. Θα το βρω.
1: Α, θα γίνει τέτοια φάση.
0: Και αυτό κλεμμένο είναι, κάτι που θυμίζει.
1: Αυτό είναι μισοκλεμμένο.
0: Για πες τι γίνεται, γιατί έχουμε σκάσει παρόλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κούτσιζε χτες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί είπε κάτι για σύννεφα που θα έχει, ξέρω εγώ. Παιδιά στα Λατσιά ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Συνέφιασε. Και τι σκέφτηκα εκείνη την ώρα.
1: Τι ώρα, τι είναι, τι σκέφτηκες.
0: Να πάρω το ποδηλατάκι τη Λετήσια, και να μου το κουντώ εγώ, παιδιά. Και να πάμε μέχρι το πάρκο.
1: Α, πήγατε.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε πέντε λεπτάκια
1: έβρεξε.
0: Έβγαλε ήλιο.
1: Α, έβγαλε ήλιο.
0: Ναι, ναι, ήταν αυτό που είπες ακριβώς.
1: Αυτό που είπα ακριβώς.
0: Δεν θυμάται, παιδιά, να
1: το λίγο. Τι είπε,
0: παιδιά. Πέρα με κοιτάει με απορία.
1: Εμείς κοιτάμε μπροστά οι μετεωρολόγοι. Οπότε κοίταξα, χθες κοιτούσα το σήμερα. Και σήμερα στις πλείστες περιοχές. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος ο καιρός. Παροδικά θα έχει κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι, στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού, ίσως να έχουμε αυτό το πλίτ-πλίτ. Που είπες τώρα.
0: Σκεφτόμαι
1: αυτό...
0: ότι έχεις τελειοποιήσει το να λες τον καιρό και να μην λες τον καιρό.
1: Μπράβο,
0: είναι απίστευτο. Μου πετάς τώρα και τις πλήστες, τα παραδικά τα ξανάλεγες.
1: Και πιθανόν θα έχουμε και εκδήλωση.
0: Τι εκδήλωση?
1: Μεμονωμένης καταιγίδας.
0: Ποιος έρχεται?
1: Χάρηκες, νόμιζες θα γίνει χαμούλης.
0: Ναι, κανένα τζερτζελάκι.
1: Παρ' όλα αυτά, 39 βαθμοί στο εσωτερικό.
0: Αύξηση, γιατί χθες μας είχες πει 37.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
0: Εγώ γιατί συγκρατώ τόσες πληροφορίες?
1: Και εγώ δεν ξέρω γιατί. Εγώ βλέπετε τι συγκρατώ. Εσύ τι συγκρατάς. Ναι. 32 στα παράλια και 28 στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ πάμε στους 22 στο εσωτερικό. 23 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Τέλεια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Μπράβο.
1: Μπράβο. Ωραία. Το τζίγκλ το δικό σου να πηγαίνει στην αρχή, γιατί τώρα έχουμε άλλο. Εντάξει.
0: Και τώρα έχουμε το καλύτερο.
1: Μπράβο. Έτσι, ακούστε το.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Διαβάζω, ρε παιδιά, αυτή την ιστορία και σκέφτομαι εμένα. Πότε θα μου συμβεί κάτι τέτοιο? Είμαι έτοιμη, Θεέ μου και σύμπαν μου, να γίνω πλούσια. Ένα ζευγάρι τώρα από το Κεμπέκ του Καναδά είχε ένα λαχείο. Αγοράσαν τα πλάσματα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εμπήξαν το μέσα σε ένα βιβλίο και το ξεχάσανε, τα αφήσανε εκεί. Έναν έτσι λίγο καιρό μετά, αποφάσισε, ήθελε μάλλον να κάνει μια εργασία για το σχολείο, ο εγγονός του ζευγαριού, μια εργασία για την Ιαπωνία. Οπότε άνοιξε εκείνο το βιβλίο και είδε μέσα το λαχείο. Η γυναίκα όμως βλέπει το λαχείο και δεν ήξερε ότι κρατούσε στα χέρια της κάτι που άξιζε 466.000 ευρώ. Παιδιά, μισό εκατομμύριο. Το ψάξε, η έκπληξη εννοείται ήταν τεράστια, το λαχείο ήταν πράγματι το νικητήριο και είδε ότι έλεγε η προθεσμία για να εξαργυρώσει το λαχείο σε 7 μέρες. Οπότε είχε και χρόνο να το εξαργυρώσει. Να καλά ο εγγονός, να καλά η Ιαπωνία και η εργασία που πρέπει να κάνει. Είμαι έτοιμη για αυτό το μισό εκατομμύριο να ανοίξει την πόρτα και να μπει να μεύρει. Έστω να το βρω σε ένα βιβλίο. Κάπου, ρε παιδί μου, ξεχασμένο. Έτυχε ποτέ να βρείτε ξεχασμένο κάτι που είχε αξία? Ποια ήταν η έκπληξή σας? Εγώ, παιδιά, έβρισκα κανένα 5 ευρώ μέσα σε παλτά και τέτοια, παλτό και τέτοια. Τώρα βρίσκω μόνο μάσκες του COVID. Golden για τη συνέχεια από Handshakes. Και ναι, έφα τον Πλάτωνα.

0: number 3.
1: Remember from the second that you walked in, something like a fever dream. I've been 17 weeks, I think I'm seeing.
0: Number one.
2: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it, just like you need it.
3: Five down. Number one revealed.
4: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
5: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
8: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
6: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
9: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
6: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
10: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
6: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

Τελικά τι είναι αυτό που στα αυτοκίνητά του το 12% των ανθρώπων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ? Αυτό ρωτάμε σήμερα και διεκδικείτε πλησίματα αυτοκινήτων από Shell, όχι μόνο για εσάς, γιατί δεν είστε εγωιστές, δεν είστε παρτάκηδες, αλλά για όλη σας την οικογένεια, μέχρι και 4 αυτοκίνητα. Με αλλιώτικη παρέα τώρα την τελευταία μας ώρα και επιμένει, παιδιά, δέχομαι πιέσεις. Θέλει να μιλήσουμε για τα άστρα, οπότε σε πολύ λίγο θα δούμε και τα ζώδια της μέρας. Καλό.

0: Εντάξει, είμαι πολλά τυχερή που εξύπνησε και ήρθε.
1: Όχι, εγώ είμαι τυχερό που ξύπνησα για να έρθω να σε βρω.
0: Μπράβο. Αλεξάνδρε, παιδιά, τούν το παιδί θα κάνει καριέρα. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αλεξάνδρε, δίνουμε πλησίματα αυτοκινήτων. Σα πλένουμε τα μάξια σα παρέα με Shell, γιατί εκτό από καύσιμα. Έχουμε και τέλειο πλυντήριο αυτοκινήτων και όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλη σας την οικογένεια, μέχρι και 4 αυτοκίνητα.
1: Θέλω.
0: Σήμερα εκλέψαμε να φάμε το Question Impossible των Drive Timers.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και ρωτάμε το εξής. Μην δεις μηνύματα, αλλά όχι, αν πεις τη σωστή.
1: Όχι,
0: θα σε ρωτήσω τελικά.
1: Όχι, ρωτάμε.
0: Ναι, αλλά αν το κουτσίσεις.
1: Δεν θα
0: αντιδράσω.
1: Ναι.
0: 12% των ανθρώπων δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ στο αυτοκίνητό τους. Ποιο, η Ζάχρα προτείνει το Lane Keeping Assist. Γίνω που σεβαστά στη λωρίδα σου.
1: Τι.
0: Έχει πιο άσχετο από μένα.
1: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ άσχετο με τα αυτοκίνητα.

0: είναι αβόλτ το ραζιντοβί που βάζει φορτιστή.
1: Εθιέτουν τα πράγματα έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο μας.
0: Ναι, ρε, αγάπη τώρα, δεν ξέρει τι είναι που βάλει στο φορτιστή, κύριε Λέισον. Η Χελένα μας, τα φώτα για ομίχλη, ήρθαν πολλές τέτοιες απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Ο Χάρης μας.
1: Αλλά τα φώτα για ομίχλη, συγγνώμη, παιδιά. Εντάξει. Wow. Το start και το stop λέει.
0: Useless στην Κύπρο.
1: Useless στην Κύπρο. Τι είναι το start και το
0: stop. Α, γίνω που σταματά τα φώτα.
1: Παιδιά, γιατί βάλατε τέτοια ερώτηση, αφού εσεί ξέρετε.
0: Ξέρουμε μια χαρά.
1: Ξέρετε την απάντηση, τα υπόλοιπα όλα.
0: Σταμάτα. Η Μισελ λέει εκείνα για την προστασία από τον ήλιο. Προτείνει η Μισελ, δεν είναι ούτε αυτό. Και παιδιά, μέχρι ο Αλέξανδρος να ξεπεράσει το σοκ για πράγματα που έχει μες στο αυτοκίνητο του, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις απαντήσεις σας γιατί διεκδικείτε τα πλησίματα από τη Shell, βάζοντας μπροστά Shell Car Wash για να μπείτε στην κλήρωση. Ποια καφέ?
1: Όχι, να πω κάτω στο αυτοκίνητο.
0: Πήγαινε στο αυτοκίνητο σου, τσεκάρι το, καφεδάρα από Bean Bar, έλα να ξυπνήσουμε λίγο.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Το ζητήσατε και δεν μπορούμε, παιδιά, να σας αφήσουμε παραπονούμενους. Θα πούμε τα ζώδια.
1: Ναι. Θέλετε, δεν θέλετε τα ζώδια, θα
0: λοιπόν,
1: πούμε.
0: Λοιπόν, πριν τα πούμε όμως, Αλεξάνδρε, θέλω για λίγο να στείλουμε όλη ενέργεια να με ακούει ο Μαστρός. Τη στείλαμε.
1: Ναι,
0: τα λατρεύει τα ζώδια.
1: Α, εντάξει.
0: Τα λατρεύει τα ζώδια, εντάξει. Τρελαίνεται.
1: Ζυγός, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τα ζυγίζει τα
0: φωτά. Εμπόρο που λέει, τα ξέρει. Γιατί έφυγε ένα ο γλύφτη, ήρθε φέρα μου άλλο.
1: Yeah.
0: Δηλαδή. Εντάξει, όχι, πιάνει μπάζα μπροστά στον Πλάτωνα.
1: Είπα και εγώ.
0: Όχι, αυτά να τα λέμε.
1: Ελπίζω να μην μα ακούει.
0: Όχι, δεν ακούει.
1: Α, εντάξει.
0: Ελπίζω. Θε να ξεκινήσει με κρυό.
1: Θε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κρυό, να πούμε ότι η μέρα σα δίνει ένταση και διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίε. Στα αισθηματικά, προσέξτε τον τόνο σα. Μια ήρεμη κίνηση μπορεί να φέρει καλύτερη ανταπόκριση.
0: Είναι και η κόρη μου κρυάρη. Λετήσια, ναι. Κανόνισε. Τι πρωτοβουλίε θα πάρει σήμερα.
1: Μα ακούει.
0: Τι είναι να είναι μα ακούει τώρα στον δρόμο με τον μπαμπά τη. Τα βράκια μου, σήμερα χρειάζεστε σιγουριά, αλλά καλό είναι να μην πεισμώσετε σε κάτι που αλλάζει. Μια τρυφερή κουβέντα μπορεί να μαλακώσει μια μικρή απόσταση.
1: Μάλιστα. Δίδυμη, η επικοινωνία σήμερα έχει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται προσοχή στι παρεξηγήσει. Ένα μήνυμα μπορεί να φέρει χαμόγελο, αρκεί να μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα.
0: Κανονίστε να έχουμε καυκάς, έχουμε πολλά διδυμάκια εδώ στον Μίξ. Καρκινάκια και καρκινάκια έχουμε πολλά. Mm-hmm. Η καρδιά σας ζητά ηρεμία και καθαρές προθέσεις. Μην κρατήσετε μέσα σας κάτι που σας απασχολεί. Μια απλή συζήτηση μπορεί να σας ανακουφίσει.
1: Μάλιστα, αγαπημένη μου Ιωάννα, αγαπημένα Λέων.
0: Ναι.
1: Η μέρα σας σήμερα σας δίνει γοητεία, αλλά και ανάγκη να δείξετε περισσότερη κατανόηση. Στα αισθηματικά, η γενναιοδορία σας μπορεί να αλλάξει το κλίμα.
0: Δεν είμαι σε mood για κατανόηση σήμερα. Δικαιούμαστε.
1: Μπες λίγο, ρε παιδί μου, στο mood, αφού σου το λέει και το ζώδιο, ναι.
0: Παρθένη, μην προσπαθήσετε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια σήμερα. Στα αισθηματικά, μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη στάση μπορεί να φέρει πιο όμορφη εξέλιξη. Σαν να σου είπαμε το ίδιο πράγμα και για άλλο ζώδιο. Τι έγινε, βαρέθηκε η αστρολόγα.
1: Όντως. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και ο οροσκόπος μου τώρα. Τι να κάνουμε, να πούμε σε άλλο site.
0: Τέλειωνε, ελάτε, τελειώσουμε πιο πολλά ακόμα.
1: Εντάξει, ζυγός λοιπόν, η μέρα ευνοεί τις συζητήσεις που φέρνουν ισορροπία, αρκεί να είστε ξεκάθαροι. Μην πείτε ναι μόνο για να αποφύγετε μια μηχανή στιγμή.
0: Τα υπόλοιπα σε πολύ πολύ λίγο. Sorry, παπί.

0: όσοι είστε από το πρωί συντονισμένοι, θα θυμάστε το λόξιγκά μου. Έφυγε και τώρα ξανάρθε.
1: Εντάξει, είμαι έμπειρο, μη φοβάσαι. Αν συμβεί οτιδήποτε, θα συνεχίσω.
0: Ναι, τι θα κάνω με το λόξιγκά. Πε και αν έχει πιο σπαστικό μπράμα από το λόξιγκά.
1: Κανονικά πρέπει να σε τρομάξω τώρα για να μπορέσει να φύγει από πάνω.
0: Έτσι στέλνουν και οι ακροατές. Να μου μπήξει βελόνι, λέει, προτείνατε, αν είναι δυνατό.
1: Όχι, ρε παιδιά, με κάποιο τρόπο να.
0: Συγγνώμη.
1: Πώς να το πω,
0: να με ξυλαγώσει.
1: Να σε ξυλαγώσει, να σε ξυπάσει λίγο.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Πάμε με το Σκορπιό. Αλέξανδρε, πάρ το πάνω σου.
1: Α, να τον πάρω εγώ.
0: Πάρ το πάνω σου γιατί.
1: Μάλιστα, αγαπητέ Σκορπιέ, για σήμερα η διάθεσή σου είναι δυνατή, όμως σήμερα.
0: Διέστηση,
1: συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Χρειάζεται ψυχραιμία στα αισθηματικά. Απέφυγε τα μισόλογα και πείτε αυτό που θέλετε πιο ξεκάθαρα.
0: Πολύ καθαρό. Πάμε τώρα στον τοξότη.
1: Και λέω εγώ.
0: Εσύ να τα πεις, κανόνισε να μπαίνει έτσι σφινούες.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, εγώ θα το λέω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Η μέρα φέρνει ανάγκη για κίνηση, αλλά και λίγη περισσότερη συγκέντρωση. Μια απρωσμένη επαφή μπορεί να σε ανανεώσει και να, και να ξυπνήσει το ερωτικό σου ενδιαφέρον.
0: Αχ, συγγνώμη που σας το κάνω τούτον, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για μου με τσαπίζεις.
1: Τσαπίζω γιατί βλέπω σε ζωή να πάει πάνω κάτω. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, πάμε στον εγώ καιρό. Σήμερα οι υποχρεώσεις μπορεί να σας τραβήξουν την προσοχή, αλλά μην αφήσετε το συναισθηματικό σας πίσω. Μία μικρή πράξη ενδιαφέροντος θα μετρήσει πάρα μα πάρα πολύ.
0: Διαβάζεις τα σε κάποιον και πες τη λέξη. Μόνο σου, όχι περίληψη.
1: Το νιώθω.
0: Το άλλο, ναι.
1: Έτσι πρέπει. Πρέπει να το κάνεις δικό σου όλο.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Έκαμε το. Πάμε στο δικό σου το ζώδιο. Θα προσπαθήσω να σου το πω,
1: ναι,
0: γιατί είναι στο δικό
1: εσύ,
0: σου.
1: Ναι.
0: Υδροχόη, ακούει ο άντρας μου.
1: Ναι, είσαι κι εσύ όμως οροσκόπο.
0: Ναι. Κάτι διαφορετικό μπορεί να σας βάλει σε σκέψεις και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Στα αισθηματικά, μην κρατάτε απόσταση από κάποιον που σας ενδιαφέρει. Αγάπη μου, να κρατήσεις απόσταση.
1: Ναι.
0: Εκτός από μένα. Σαράκια.
1: Ηχθείς λοιπόν, η μέρα έχει συνέστημα, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολικές σκέψεις. Mm. Μια καθαρή απάντηση μπορεί να σας ηρεμήσει και να σας φέρει πιο κοντά σε κάποιον.
0: Τα ζώδια όπως δεν τα ξανακούσατε ποτέ.
1: Τι ωραία, με λόξιγκα.
0: Ναι, και ούτε θα τα ξανακούσετε.
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό. You and me on another galaxy. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Ο Αλέξανδρος, παιδιά, μόλις μου έβωσε χαιρετίσματα.
1: Λίγο μακάβριο, αλλά εγώ θα το πω.
0: Θέλω να το πεις, γιατί...
1: Πήγα σε μια κηδεία προχθές. Ήμουνα στην ουρά για να κάνουμε εισφορά. Έρχεται μια κυρία, μου λέει, θέλω να στείλεις πολλά χαιρετίσματα στην Ιωάννα Λαμπροπούλου, την ακούω και λέει και εξαιρετικά ανέκδοτα.
0: Στην κηδεία τώρα,
1: στην κηδεία. Εγώ εντάξει, πρέπει να διαχειριστώ και την Ιωάννα και το πένθος μου και το να κάνω και την εισφορά μου.
0: Οπότε ευχαριστούμε.
1: Αλλά ναι, έτσι
0: αλλά θυμήθηκε στα χαιρετίσματα.
1: Είδες, θυμήθηκα.
0: Θυμάται, παιδιά, να μου πει το όνομα της κυρίας.
1: Δεν ρώτησα.
0: Δεν θυμάται τίποτα. Να πω και εγώ ευχαριστώ πολύ για τα χαιρετίσματα. Γιατί, παιδιά, είναι έτσι η ζωή όμως. Δεν έχουμε αυτές τις εναλλαγές χαράς και λύπης.
1: Εγώ θα έλεγα είναι για άλλη ζωή.
0: Αλλά σταμάτα! Κοίτα, ότι τα ανέκδοτα μου είναι μπουν τον κόσμο, τούτο είναι κάτι που ισχύει. Θύμησες μου τώρα.
1: Θα μας πεις ανέκδοτα.
0: Μιας και το πήραμε. Όχι, δεν θα πω ανέκδοτο. Ρε, λίγο σεβασμό στο θέμα. Μιλάμε τώρα για κηδείες, για μακάβρια. Απλά θυμήθηκα τώρα έναν φίλο μου που έχει νεκροφόρα. Έχει αυτό το αμάξι, είναι η γραφείο κηδείων. Και μου είπε ότι γνώρισε μια κοπέλα.
1: Αυτό το ωραίο.
0: Και πήγε να φλερτάρει. Και τη λέει, θέλεις να πάμε ένα γύρο με την νεκροφόρα? Και πέντε το τσινιό για μου χάνεις. Γιατί κόρη μου λαλή της, άλλες ψοφούν να μπουν μέσα. Αυτό για το μήνυμα που σου ήρθε, πείτε τώρα ανέκδοτο.
1: Περίμενε, έχω απάντηση στο μήνυμα. Περίμενε. Γελάνε, περίμενε.
0: Πάρε το χρόνο σου, δεν κάνουμε ραδιόφωνο. Γελάνε.
1: Ναι.
0: Μα ήταν καλό. Γιατί παιδιά, εν υπάρχει κηδεία χωρίς γέλιο και γάμος χωρίς κλάμα. Τι είπα? Ρε, γράψετε το στο μνήμα μου.

0: Και τώρα θα δώσουμε λίγο χρόνο στον Αλέξανδρο για να μας πει πόσο τέλεια είμαι, όχι, πόσο φανταστικά υπέροχα πέρασε μαζί μου.
1: Έχω και μια ιδέα. Τι? Θέλετε να το καθιερώσουμε μια φορά τη βδομάδα, να έχουμε στις 9 με 10.
0: Θες να βάλουμε και η φάτσα σου στο design?
1: Ναι, φυσικά, έχω βγάλει τόσες πολλές φωτογραφίες.
0: Εν τω μεταξύ, η φωτογράφηση σας με την Ευελίνα είναι πολύ πετυχημένη.
1: Ήταν εξαιρετική.
0: Οι Night Talkers μας, παιδιά. Night Talks, κάθε Τετάρτη, 9 με 11.
1: Δεν έστειλες μήνυμα χθες βράδυ όμως, Ιωάννα.
0: Αχ, η δική μου πρόταση γάμου. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα.
1: Στον ύπνο σου. Όχι, πώς ήταν, θυμίσαι με.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά.
0: Που του είπα, γονάτα, δεν γονάτισε ένα παντό.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκε να την πει όμως.
0: Δεν την είπα, όχι, όχι. Στο part 2 όμως θα βγω.
1: Ωραία.
0: Θα βγω. Τι άλλο έχουμε να πούμε?
1: Εγώ έχω να πω ότι είμαι συγκινημένος, ότι ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα σήμερα. Ελπίζω να ξαναγίνει σύντομα αυτό το όνειρο.
0: Συνέχιση.
1: Ξανά πραγματικότητα.
0: Θα γίνει, τα πας καλά.
1: Είσαι η Ελένη Μενεγάκη του Κυπριακού Ραδιοφώνου.
0: Θα γίνω ξανθιά. Θα κολλάω και με το Ελενάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Σίτα που ήταν και σήμερα μαζί μας και φροντίζει για την επικοινωνία μας. Το Bean Bar, η καφεδάρα που σου κεράσαμε, κύριε Δαραμουντά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, ξυγιόμαστε και έχουμε και τη Shell και έλα να δώσουμε απάντηση. Ευτυχώς που το θυμήθηκα να μεταξύ.
1: Ναι.
0: Για το σημερινό Question Impossible, 12% των οδηγών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το πράγμα στο αυτοκίνητό τους.
1: Ήρθαν
0: διάφορες απαντήσεις,
1: ναι,
0: και μόνο ελάχιστοι το βρήκατε. Είναι, παιδιά, η κόρνα. Υπουρού!
1: Αποκλείεται.
0: 12% των οδηγών.
1: Αποκλείεται.
0: Εν επέξαν ποτέ την μπορούν, πιστεύετε ότι οδηγεί Κυπρί?
1: Όχι. Έλληνες. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν
1: σε ποια χώρα έγινε αυτή η έρευνα?
0: Έλαντε. Έλαντε. Η Shell λοιπόν μας δίνει και τα τέλεια πλησίματα αυτοκινήτων για όλη μας την οικογένεια. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Mix at work με τον Ελ Αλέξανδρο. Αλέξανδρος Σταραμουντάς θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Του κάναμε κι εμείς ένα μικρό ζεσταματάκι τώρα.
1: Μαραθώνιο σήμερα.
0: Ευχαριστούμε. Αλήθεια. Όχι, τι μένει η call πριν. Αλέξανδρος FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα σας τα μηνύματα. Ο Ευθύμιος που λατρεύει τα ανεκδοτά μου. Μάνα μου, Ευθύμιο μου. Ξέρεις ότι κάθε φορά μου λέω ένα ανεκδοτό, σκέφτουμε σε.
1: Ναι, αλλά ο Ευθύμιος είναι φαν δικός μου.
0: Ναι. Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Όχι, δικός μου φαν. Δεν έχω διαφορά λαλή τα ανεκδοτά σου, Ιωάννα μου, που την κηδεία. Ποιο φανένει?
1: Όχι.
0: Σίγουρα δικός μου, μετά από το μήνυμα. Έλα, πέτα, αφού έμαθες το. Να προσέχετε.
1: Να φτιάχνετε πάντα τη δική σας μέρα.
0: Κάθε μέρα είναι τελικά, είμαστε το λάθος.
1: Άτε ρε παιδί μου.
0: Έλα ξανά, να πω εγώ να προσέχετε και πες εσύ να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα. Να προσέχετε.
1: Να φτιάχνετε πάντα τη δική σας
0: μέρα. Όχι, Αλέξανδρε μου.
1: Έλα, έχω το 3.
0: Να προσέχετε.
1: Να φτιάχνετε πάντα τη δική σας μέρα.
0: Να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Εντάξει, πάμε ξανά.
0: Μα Σιλή είναι επανάληψη τώρα που το ακούω. Να προσέχετε.
1: Ρε,
0: να φτιάχνετε κάθε
1: εντάξει,
0: μέρα.
1: Να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Ένα λεπτό, γιατί θα σου πει το κούτσισες. Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Αλέξανδρος Σταραμουντάς μαζί σας μέχρι και τις 12. Πάμε να ακούσουμε Grace Kelly Mika, έτσι, για το αντίο.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
5: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

Έτσι, με ανεβασμένη διάθεση πρέπει να ξεκινάμε τη μέρα μας. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Δεν είμαι η Καλή Ελευθερίου, είμαι ο Αλέξανδρος Σταραμουντάς και για όσους έχουν συντονιστεί τώρα στην παρέα μας, θα κάνουμε παρέα αυτό το δίωρο. 99-31-00-31 τα μηνύματα σας στο Viper. Περιμένουμε να μας πείτε τις καλημέρες σας. Έχουμε πολλά να πούμε στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.

Η διάθεση δεν είναι μόνο ανεβασμένη, είναι και άκρος καλοκαιρινή, γιατί ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρότι έχουμε μπει σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Να πούμε όμως ότι από το Σαββατοκύριακο τα πράγματα θα αλλάξουν, καθώς αναμένεται έτσι να πέσει σιγά σιγά ο καιρός. Θα είναι αίθριος φυσικά, αλλά αρχίσουμε σιγά σιγά να νιώθουμε ότι έρχεται φθινόπωρο. Για κάποιους είναι ευχάριστο αυτό, για κάποιους άλλους όχι, γιατί θέλουν να παρατείνουν ακόμη λίγο το καλοκαίρι, να πάνε τις βουτιές τους, να πάνε τις υγειοθεραπείες τους. Εμένα πάντως δεν μου αρέσει καθόλου το καλοκαίρι, έχω να σας πω. Προτιμώ να μπω στο σπίτι, να αρχίσει να βρέχει έξω. Και σύμφωνα τώρα με τους ειδικούς, οι οποίοι μελετούν τον καιρό, λένε ότι φέτος στην Κύπρο θα κάνει πολλές, μα πάρα πολλές βροχές, σε σημείο που θα υπερχειλήσουν όλα μας τα φράγματα. Για να δούμε, θα έχουν δίκιο.

Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, λένε. Ένας καφές όμως δεν κάνει απολύτως τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα ενός Κινέζικου Πανεπιστημίου, δεν θα τολμήσω να πω το όνομα γιατί δεν θα τα καταφέρω, λένε ότι τον Σεπτέμβριο καταναλώνουμε περισσότερους καφέδες και ο λόγος γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Συνήθως, λένε εδώ οι επιστήμονες, καταναλώνουμε τουλάχιστον 3 καφέδες από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, εγώ ήδη είμαι στον δεύτερο καφέ και ευτυχώς που υπάρχει και το coffee berry για να με βοηθάσει όλο αυτό. Πίνω το φρέτο εσπρέσο μου σκέτο, βάζω και πολλά παγάκια μέσα, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Φυσικά αν δεν είστε λάτρης του καφέ μπορείτε να πάρετε μια παγωμένη σοκολάτα, μπορεί να πάρετε μια γρανίτα με φρούτα του δάσους, καρπούζι και άλλες πολλές γεύσεις.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
3: Όσο έχω φωνή.
2: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
1: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Οι έρευνες που αφορούν τις καλοκαιρινές διακοπές δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα, αφού σιγά σιγά μπαίνουμε, όπως είπαμε και πριν, στη ρουτίνα μας. Οι Βρετανοί λοιπόν ψήφισαν και αποφάσισαν για ακόμη μια χρονιά πως ο ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός είναι τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα τώρα με βρετανική εφημερίδα, το νησί το οποίο κέρδισε τις καρδιές των Βρετανών είναι για φέτος ένα νησί στα Δωδεκάνησα. Είναι η Λειψή και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το νησί αυτό παραμένει αναλύωτο και δεν έχει χαλάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Αυτά είναι τα λόγια της βρετανικής εφημερίδας που λέει όμορφα σχόλια και για άλλα ελληνικά νησιά. Από ό,τι φαίνεται, για ακόμη μια χρονιά οι Βρετανοί επιλέγουν τα ελληνικά νησιά και καλά κάνουν, γιατί συνδυάζει τα πάντα. Ήλιο, θάλασσα, καλή όμορφη διασκέδαση και περνάνε και όμορφα. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας να μας πείτε που έχετε πάει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, αν έχετε πάει, αν δεν έχετε πάει, γιατί πολλοί επιλέγουν να πάνε το Σεπτέμβριο διακοπές. 99-31-00-31 στο Viper.
1: Yo man. Yo. Open up man.
2: Yo, what you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
5: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Mix at Work, εκτάκτος σήμερα στην παρέα σας, ο Αλέξανδρος Σταραμουντάς, μαζί μας και η Epic με το Epic One που τα έχει όλα, fiber internet για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G με unlimited max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και σε συνδυασμό με την εκπληκτική του τιμή, όπως καταλαβαίνετε το Epic One είναι έρωτας.

άντε και καλά μας Χριστούγεννα. Το λέω αυτό γιατί δέντρο στολίστηκε πάνω σε σκάφος τα Σίβωτα από την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τους τουρίστες οι οποίοι έκαναν τις βόλτες τους στα Σίβωτα, δέντρο, γερλάντες, λαμπιόνια, στολίδια και πολλά άλλα τα οποία συνδυάζονται με τα Χριστούγεννα έκαναν την εμφάνισή τους πάνω σε ένα σκάφος στα Σίβωτα με μια οικογένεια να απολαμβάνει το Ιόνιο σε μια άκρος χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και σε ένα άκρος χριστουγεννιάτικο κλίμα. Δεν ξέρω εγώ αν θα επέλεγα να βάλω πάνω στο σκάφος μου, αν είχα σκάφος τώρα λέμε, να στόλιζα από τώρα. Να βλέπεις αυτό το καλοκαιρινό ιδυλιακό σκηνικό και να έχεις πάνω στο σκάφος σου ένα δέντρο. Δηλαδή εγώ τώρα να σας πω πώς το σκέφτομαι. Με βλέπει και η Κοραλία απέναντι. Κοραλία μου άκου, εγώ θέλω ας πούμε να ξυπνάω το πρωί, να πίνω το καφεδάκι μου, να τρώω το πρωινό μου πάνω στο σκάφος μου, χωρίς να βλέπω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο απέναντι μου. Θέλω οπωσδήποτε δηλαδή να βάλω ένα τυρί βάλιο που παρασκευάζεται από γάλα που προέρχεται από φιλανδικές οικογενειακές φάρμες και είναι από τα πιο αγνά στον κόσμο. Θα κάνω και ένα σαντουιτσάκι στην Κοραλία μου και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης, live στο Garden. Day and night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

Έχουν διχαστεί οι ακροατές μας εδώ στο Viper 99-31-0-0-31. Κάποιοι θέλουν να μείνουν σε αυτό το καλοκαιρινό mood. Κάποιοι άλλοι περιμένουν τα πρωτοβρόχια έτσι σιγά σιγά να μας έρχονται το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν να στολίζουν το σπίτι τους. Εδώ έχω τα κορίτσια μου, την Ναταλία και τη Μαρίνα, οι οποίες είναι λάτρεις της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας και περιμένουν πώς και πώς να μας στολίσουν και εδώ στο Mix. Αλλά εγώ τους είπα αληθινή ιστορία τώρα. Προηγείται το Halloween. Θα στολίσουμε πρώτα για το Halloween και στη συνέχεια θα σας αφήσουμε όλο το στούντιο για να στολίσετε χριστουγεννιάτικα. Πείτε μας και εσείς την άποψή σας. Θέλετε να στολίζετε έτσι νωρίς? Θέλετε να περιμένετε να μπει ο Δεκέμβρης? Αν με ρωτάτε εμένα, πριν τις 20 Δεκεμβρίου, με βλέπουν τα κορίτσια με απειλητικό βλέμμα. Πριν τις 20 Δεκεμβρίου, εγώ δεν στολίζω κορίτσια. Είναι νωρίς. Δεν το απολαμβάνεις. Το βαριέσαι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Ο ραδιοφωνικός μας μαραθώνιος κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Ξεκινήσαμε το πρωί με breakfast show, συνεχίσαμε με Mixa at Work και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι αύριο στην παρέα σας θα είναι η Ευελίνα Γεωργιάδου. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε lunchbox με την αγαπημένη σας Μαρία Πορφυρίου. Φιλιά πολλά, τα ξαναλέμε.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πολύ συζητημένο πάρτι

0: κομμάτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
2: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
0: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Τι ωραία που είναι αυτό το μεσημέρι, με ζέστη, με ωραίο καιρό, με καλοκαίρι θυμίζει ακόμα αυτός ο Σεπτέμβρης, αλλά πάντα κάθε χρόνο το ίδιο είναι. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Εγώ λίγη μουρμούρα θα την κάνω, η αλήθεια είναι, γιατί ξύπνησα σήμερα, ήθελα να πάω στο γυμναστήριο, αλλά τελικά δεν μπόρεσα γιατί έχω αυτή την τενοτήτητα που με ταλαιπωρεί από χθες και δεν ξέρω τι να κάνω για να μου περάσει. Μου λέει ο γυμναστής, χρειάζεσαι ξεκούραση, θα έρθεις από Δευτέρα. Ούτε το γυμναστήριο δεν με θέλει αυτή τη σεζόν.

πω την εκπομπή και σας έλεγα ότι είναι φουλ καλοκαιρινός ο καιρός, αλλά κατά πως φαίνεται δεν θα ισχύει για το υπόλοιπο της ημέρας αυτή η φάση με τον καιρό. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές του νησιού. Τώρα δεν ξέρω σε ποιες περιοχές. Στη Λευκοσία ο καιρός είναι μια χαρά τουλάχιστον. Αν υπάρχουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα σε κάποια άλλη περιοχή του νησιού, στείλτε μου ένα μήνυμα να με ενημερώσετε για να ενημερώσω περαιτέρω κόσμο, αν ενδιαφέρεται να ξέρει πού θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Πάντως θα είναι πολύ σκοτεινός ο καιρός. Η θερμοκρασία βέβαια θα είναι στους 39 βαθμούς, οπότε λίγο έτσι διπολικός ο καιρός, όπως κάθε Σεπτέμβριο θα μου πει τώρα κάποιος. Αλλά εύχομαι αυτά τα καιρικά φαινόμενα να είναι μόνο σήμερα και αύριο και το Σάββατο να μην έχουμε ξανά καταιγίδες, γιατί αν μη τι

παιδιά, είναι και οι γάμοι που επιλέγουν το Σεπτέμβριο γιατί σου λένε είναι καλοκαίρι ακόμα, είναι ζέστη και έχει καταιγίδα και βροχή τώρα κάθε Σάββατο και είναι και αυτό λίγο κάπως λυπηρό. Όπως και να έχει, σήμερα να ξέρετε θα έχουμε άστατο καιρό, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι.

0: Να ξέρετε ότι εμένα τώρα άλλαξε κάπως όλη η κοσμοθεωρία μου, γιατί ανακάλυψα ότι το πορτοκάλι δεν είναι η τροφή που σου δίνει περισσότερη βιταμίνη C. Και εγώ τόσα χρόνια μεγάλωναν και μου έλεγαν, αν θες βιταμίνη C για τον ασωπητικό σου, τότε πρέπει να φας πορτοκάλι. Δεν μου έλεγαν φάει φράουλα που έχει περισσότερο, φάει ακτινίδιο που έχει περισσότερο, φάει λίγη κόκκινη πιπεριά που είναι στα top, στις top τροφές που έχουν περισσότερη βιταμίνη C. Οπότε τώρα εγώ δεν ξέρω, νιώθω κάπως ότι παραπλανήθηκα όταν ήμουν σε μικρή ηλικία. Ακόμη και στις συσκευασίες με τις βιταμίνες C έχουν πάνω πορτοκάλι. Αυτό δεν είναι τώρα παραπλανητικό? Και να σας πω το καλύτερο, το φρούτο με περισσότερη βιταμίνη C είναι το γκουάβα. Δεν ξέρω αν είναι το ή γκουάβα, δεν ξέρω, δεν το τρώμε πολύ στην Κύπρο, είναι πιο εξωτικό φρούτο. Αλλά ναι, βάλτε γκουάβα στη ζωή σας για βιταμίνη C. Ποιος το ακούει αυτό δηλαδή τώρα, που μας αλλάζει όλη μας την κοσμοθεωρία.
1: Say yo!

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

Είμαι σε μια φάση στη ζωή μου τώρα που σκέφτομαι να δω τι θα κάνω με σπίτι και όλα αυτά. Και βλέπω αυτή την τάση που είναι στα μοντέρνα σπίτια, που είναι μονόχρωμα, έτσι λίγο πιο aesthetic, πιο minimal, πιο λίγα πράγματα γενικότερα μέσα στο σπίτι και δεν μου αρέσουν καθόλου. Καθόλου όμως δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική, η οποία θέλω όπως και δίποτε να εξαφανιστεί από τις τάσεις και να γίνει κάτι άλλο για να επαναφέρουμε τα πιο ζεστά σπίτια που έχουν περισσότερα πράγματα, που έχουν περισσότερο χρώμα, περισσότερη βαβούρα και αυτά που σίγουρα μου λείπουν από τα σπίτια που δεν βλέπω πλέον είναι μεγάλες βιβλιοθήκες με πάρα πολλά βιβλία, ξύλο, αυτό το σκουρόχρωμο ξύλο όμως, όχι το ανοιχτόχρωμο που το βλέπουμε στα σπίτια στις πιο σκανδιναβικής διακόσμησης, αυτά τα παράθυρα με τα χρωματιστά τζάμια, τώρα θα μου πείτε στην Κύπρο δεν έχουμε πολλά τέτοια, αλλά θα μπορούσαμε να τα επαναφέρουμε. Και ένα πράγμα σίγουρα που θέλω είναι τα παιδικά δωμάτια να θυμίζουν παιδικά δωμάτια και να μην θυμίζουν δεν ξέρω και εγώ τι, ασπρίλα και μπες χρώμα μόνο. Να έχουμε αφίσες, να έχουμε χρώματα, να υπάρχει χαμός μέσα στο σπίτι. Γιατί έτσι είναι το σπίτι, παιδιά, για να το ζήσεις και να βάζεις τα δικά σου στοιχεία. Για πείτε σας, τι σας λείπει από τα μοντέρνα σπίτια, τα οποία είναι πολύ μπες σε σχέση με το τι είχαμε και τι μεγαλώσαμε έτσι πιο πριν.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
5: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τεραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου. Στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
6: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Mr. Know It All. Ξέρουμε πάρα πολλούς τέτοιους που αναφέρεται ο Teddy Swims. Και με αυτό το κομμάτι είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά με πολλές επιτυχίες. Με την καλύτερη διάθεση, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας. Είμαστε μία μέρα πριν την Παρασκευή και θα ρω πως αυτή τη βδομάδα, κάπως όλοι θέλουμε να έρθει η Παρασκευή, είναι η πρώτη μέρα, πρώτη βδομάδα της προσαρμογής, την επιστροφή, στην κανονικότητα. Και είμαστε σε φάση, αχ, να έρθει το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το Σαββατοκύριακο δεν έχω τίποτα κανονισμένο, σχεδόν τίποτα. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα που πρέπει να κάνω και ανυπομονώ για την ώρα που θα κάτσω να απολαύσω το σπίτι, να ξεκουραστώ και να έρθουμε ξανά τη Δευτέρα. Τώρα βιάστηκα λίγο γιατί ακόμα είναι Πέμπτη, αλλά δεν πειράζει, να τα σκεφτόμαστε και αυτά για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Μαζί μας έχουμε το Φούτι, στο οποίο μπορείς να βρεις εκτός από φαγητό πλέον και βιβλιοπολία και για να πάρεις τις βιταμίνες σου, αλλά και σούπερ μάρκετ. Ενώ στην παρέα μας έχουμε και το JCC Smart και τη Visa που χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι για να σας πω πώς μπορείτε να τα διεκδικήσετε.

Όπως σας είπα λοιπόν, η JCC Smart και η Visa χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones. Πώς? Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και έτσι πολύ απλά μπαίνει στην κλήρωση. 30 νικητές κερδίζουν μεγάλης smartphone αξίας. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
4: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Με Μισελ θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, ένα αγαπημένο κομμάτι, όμως παραμένουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στον Mix FM. Ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με Hit Parade από τις 2 μέχρι τις 4, ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Φούτι, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον δεύτερο καφέ της ημέρας, μπορώ να πω, τέτοια ώρα που είναι. Δεν ξέρω αν είστε τέτοιοι, αλλά εγώ σίγουρα θα παραγγείλω ένα καφεδάκι να το έχω στο δρόμο και να συνεχίσω τη μέρα μου με την καλύτερη ενέργεια. Εννοείται μαζί μας είχαμε και το JCC Smart και τη Visa και θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
4: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Talk to you, λοιπόν, και εγώ μιλάω σε εσάς. Γεια σε όλους. Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Από τις 2 μέχρι και τις 4 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε. Ακούμε όσα έτσι μας ανεβάζουν τη διάθεση και συζητάμε για πράγματα όμορφα. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά και να γίνουμε εδώ καλύτερα παρέα. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έτσι, για να κατατοπιζόμαστε λιγάκι. Σήμερα η θερμοκρασία δεν λέει πολύ Σεπτέμβριο. Πήγαμε πίσω στον Αύγουστο, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, να ξέρεις ότι η άποψή σου μετρά και δεν μιλάω για κάτι καθημερινό που συμβαίνει στη δικιά σου τη ζωή. Μιλάω για κάτι πολύ πιο γενικό. Πώς θα ήθελες να μοιάζουν τα νέα χαρτονομίσματα ευρώ? Μπορεί να μετρήσει και η άποψή σου, παρακαλώ, γιατί υπάρχουν έτσι διάφορες επιλογές και σκέψεις. Θα μπορούσαν να είναι προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν. Θα μπορούσαν να είναι κιόλας εικόνες από ποτάμια, από πτηνά της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν παρουσίασε 10 διαφορετικές προτάσεις και ζητά τη γνώμη των πολιτών. Μπες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

σας. Δες τα σχέδια και λάβε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Η εικόνα του ευρώ του μέλλοντος μας αφορά όλους. Θα μπω τώρα κι εγώ και θα σκεφτώ και θα σας πω τι έχω επιλέξει. Να μου πείτε κι εσείς.

Αν ήταν New You, λοιπόν, και εσύ αν δεν ήξερες ποιος είναι ο πραγματικός μοχλός της ευτυχίας, θα σου πω κάτι που δεν θα περιμένεις, ούτε εγώ το περίμενα. Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι είναι η περιέργεια. Συνήθως ακούμε να έχεις αυτά που θέλεις, να είσαι πλούσιος, να έχεις μια δουλειά που αγαπάς. Η περιέργεια, λοιπόν, είναι ο πραγματικός κινητήριος μοχλός, λέει, της ευτυχίας, γιατί ο εγκέφαλος μας ανταμείβει όταν εξερευνούμε, όταν μαθαίνουμε και όταν δοκιμάζουμε νέες εμπειρίες. Τώρα, άμα το σκεφτείς λίγο καλύτερα, αυτό που λέω δεν συμφωνείς. Εγώ συμφώνησα πάντως, γιατί μπορεί να είναι και μικρά απλά πράγματα, από το να γνωρίσεις ένα καινούριο άνθρωπο, να μπεις στη ζωή σου, ας πούμε, μια διαφορετική μουσική να ακούσεις, να ταξιδέψεις ένα καινούριο σημείο. Η ευχαρίστηση, λοιπόν, δεν έρχεται από την ολοκλήρωση, αλλά από τη διαδικασία. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που σκέφτεστε τον τελευταίο καιρό ότι σας έκανε ευτυχισμένους? Για πείτε μου εδώ στο Viber 99 31 00 31.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εξή.

0: δίσκο πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
2: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Μου Festival presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
0: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
0: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
6: Cut my heart about one, two times, don't need to...

Γκον, γκον, γκον. Λοιπόν, εσείς μην φύγετε, μείνετε εδώ πέρα, γιατί έχω κάτι να σας πω. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή στις 8 το βράδυ, το ανανεωμένο Ice Storm ανοίγει τις πόρτες του στη Μαρίνα Λεμεσού, παρακαλώ, και θα έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί, εντυπωσιακά κιόλας, για να είμαι συγκεκριμένη. Drone show, DJ set από τη Μυροφόρα, διαγωνισμοί και ξεχωριστές εκπλήξεις μας περιμένουν όλους εκεί για τρεις ολόκληρες μέρες. Όλα όσα αγαπάς λοιπόν από την Apple σε ένα grand reopening που αξίζει να το ζήσουμε όλοι από κοντά. Αξίζει να συνεχίσουμε και με τα τραγούδια αυτά που μας ανεβάζουν τη διάθεση κάθε μεσημέρι. Αυτό είναι το Hit Parade, τιμή Φάνη Παπαμιχαήλ και είμαστε μαζί μέχρι και τις 4.

0: keeping the hits coming and the mood up.
1: Mix FM's Hit Parade.
2: Με την Φανή Παπαμιχαήλ.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
2: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία στο Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
8: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, φοράς τα πιτζαμάκια σου για να κοιμηθείς. Θα σου πω τι άνθρωπος είσαι, τι χαρακτήρας τέλος πάντων είσαι, σύμφωνα με έρευνα που συμμετείχαν κιόλας 50.000 άνθρωποι. Δεν τη λες και μικρή έρευνα. Αν φοράς τις πιτζάμες σου, προφανώς λέει είσαι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης. Αν φοράς πάλι το παλιό αγαπημένο t-shirt, είσαι έτσι πιο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος. Τα oversized ρούχα και γενικότερα οι φόρμες δείχνουν άνεση. Τα σατέν και τα μεταξωτά είναι στους ανθρώπους συνήθως που αγαπάνε την ποιότητα. Και αν είστε χωρίς τίποτα, γιατί υπάρχει και αυτό βεβαίως στο σενάριο, είστε συνήθως πιο άνετοι, λέει, με τον εαυτό σας και λιγότερο επηρεασμένοι από την κρίση των άλλων. Για πείτε μου εδώ στα μηνύματα στο Viber 99310031. Τι φοράτε όταν κοιμάστε, να καταλάβω τι άνθρωπος είστε. Θα σας πω κι εγώ, άμα θέλετε. Λοιπόν, στη Στέλλα, γεια στην Κλεοπάτρα που μου λέτε εδώ όμορφα πράγματα. Συνεχίζουμε με τη μουσική και επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε μαζί μου, hit parade μέχρι και τις 4.

0: Ώρα για shopping therapy με την υποστήριξη του Scrooge. Back to school χωρίς ουρές και χωρίς τρέξιμο. Μπες στο Scrooge και πες και εσύ, το πήρα από το Scrooge.
1: Λοιπόν, και εσείς να το πάρετε από το Scrooge, γιατί έτσι η ζωή γίνεται πιο εύκολη. Και ειδικά αν ετοιμάζεστε για επιστροφή στα θρανία ή στα αμφιθέατρα, το Scrooge έχει όλα τα απαραίτητα. Μπαίνουμε λοιπόν στο Scrooge App, βρίσκουμε τεράστια ποικιλία σε σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, αλλά και λάπτοπ και τάμπλετ. Και έτσι ξεκινάει δυναμικά η σχολική και η φοιτητική χρονιά. Scrooge λοιπόν και για Back to School αγορές, φυσικά, για γρήγορη παράδοση και όλες τις τιμές έτσι που θα αγαπήσουμε. Και να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα ωραία σημεία του να επιστρέφεις στο θρανείο, στο αμφιθέατρο, στο γραφείο, αυτές οι καινούργιες αγορές. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Friends. Λοιπόν, το τραγούδι μπορεί να λέει Back to Friends, όμως μερικοί από εμάς είμαστε Back to Work. Και αν πήγες πίσω στη δουλειά και αγχώνεσαι, θα σταματήσεις αμέσως τώρα, γιατί τα πράγματα είναι πιο απλά από όσο νομίζεις. Λοιπόν, θα σας πω μια συμβουλή που μου είπαν εμένα τις προάλλες και είναι κάτι τόσο απλό που μου λένε, αν δεν είναι ασθενής εκεί, δηλαδή δεν είσαι γιατρός και είναι υψής της σημασίας, μην αγχώνεσαι τόσο πολύ. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε βασικά τα πάντα, λες και είναι έκτακτη ανάγκη. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να είμαστε πιο χαλαροί στη δουλειά. Και όσο πιο χαλαροί είστε, και δεν λέω τώρα απλωμένοι εκεί και να μην μας νοιάζει, χαλαροί για να βγαίνει δουλειά. Γιατί άμα αγχώνεστε, τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι μια εργάσιμη ημέρα τελειώνει και να μην είναι αυτός σκοπός μας η εργασία. Να ξεχωρίζουμε τέλος πάντων και να καταλαβαίνουμε πότε φτάνουν τα όρια μας. Εσείς πότε καταλαβαίνετε ότι τα δικά σας όρια έχουν φτάσει? Εδώ η μουσική πάντως δεν έχει όρια. Έχουμε την καλύτερη μουσική για εσάς. Συνεχίζουμε αμέσως και επιστρέφω σε λίγο. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Είστε στο Hit Parade μαζί μέχρι και τις 4.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
6: I've seen the devil. Sunset in every place.

Λοιπόν, και έχετε πεινάσει, έχετε φάει, σε τι κατάσταση σας βρίσκω? Πάντως γενικότερα, άμα πεινάμε και μυρίσουμε φαγητό, πεινάμε ακόμα περισσότερο. Και έρχεται και μία δημοσίευση που έγινε προχθές, παρακαλώ. Μάζεψαν 43 ολόκληρες μελέτες για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα του φαγητού. Εννοείται. Λοιπόν, η μυρωδιά του φαγητού εννοείται ότι επηρεάζει την όρεξη, και δεν θέλαμε και τις έρευνες να μας το πούν, αλλά το επιβεβαιώνουν, γιατί οι πιο πολλές μελέτες δείχνουν ότι η μυρωδιά μπορεί να αυξήσει την όρεξη και την επιθυμία για φαγητό. Δοκιμάστε το κιόλας άμα είστε κρυωμένοι και δεν μυρίζεστε. Δεν πεινάτε και τόσο πολύ. Θα μου πείτε, είστε κρυωμένοι κιόλας. Μα παίζει ρόλο και η μυρωδιά. Να ξέρετε ότι αυτή η μαγική μυρωδιά από τα KFC ξεκίνησε ένα σχεδόν αιώνα πριν. Βασίζεται σε ένα πράγμα που είναι το τέλειο κοτόπουλο, και αυτή η μακρόχρονη εμπειρία είναι που δίνει την αυθεντική γεύση. Γιατί η γνώση αποκτάται με το χρόνο.

0: and what's next.
1: Mix FM's Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Με τη Φανή Παπαμιχαήλ.
4: Μάλιστα, το Hit Parade για σήμερα φτάνει στο τέλος του. Όμως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Σας θέλω όλους εδώ μαζί μου να γινόμαστε μια παρέα, να ακούμε μουσική και να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι Mix FM, γιατί Drive Time Show έρχεται με τη Έλενα Ολυμπίου μας και τον Άρη Κυπριανού μας στις 5. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε ξανά, να είστε καλά και να κάνετε όσο πιο πολύ αυτό που αγαπάτε, να ακούτε τραγούδια που αγαπάτε και να περνάτε όμορφα. Από εμένα, τη Φανή Παπαμιχαήλ, πολλά φιλιά. Γεια σε όλους!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
4: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τεραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου. Στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together. And resident advisor.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Καλησπέρα, Άρη Κυπριανού.
1: Καλησπέρα, Έλληνα Ολυμπίου. Τι είναι αυτό το χαμογελάκι σήμερα, 5η, 3 Σεπτεμβρίου?
0: Προχθές ήταν η γιορτή της αδερφής μου. 1η mm-hmm. Σεπτεμβρίου, είχα ρίκλια και άλλα τόσο ονόματα.
1: Ναι.
0: Με παίρνει τηλέφωνο, μου το λέει σε μια φάση. By the way, είναι και η γιορτή μου.
1: Α, και εγώ έτσι τους κάνω, οπότε γιορτάζω, ναι.
0: Της λέω, συγγνώμη, δεν έχει καταγραφεί στο σύστημα αυτή η γιορτή 1η Σεπτεμβρίου. Και σήμερα είπα να πω γιορτές.
1: Okay.
0: Και ποιος γιορτάζει?
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Το γνωστό roundabout στη Λευκοσία.
1: Γιορτάζει ο καλησπέρας.
0: Roundabout.
1: Τα φώτα του καλησπέρα. Α, sorry, τα φώτα αυτά.
0: Ναι. Ο Όσιος Θεόκτιστος. Το roundabout του Θεόκτιστου, παιδιά, γιορτάζει σήμερα. Βέβαια, γιορτάζει και η Οσία Φίβη Διακόνησα.
1: Οκ, okay, γι' αυτό, επειδή είμαστε large, όσοι βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο roundabout του Θεόκτιστου, στέλνουμε. Όχι, τίποτα δεν στέλνουμε. χρόνια πολλά στους Θεόκτιστους, λοιπόν.
0: Και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Εντάξει, γιορτάζουν και άλλοι. Ο Άνθιμος, η Αριστεία, ο Αρχοντής, ο Πολύδωρος και
1: Αριστεία,
0: το καθεξής.
1: Ξέρω μια Αριστεία, ποια είναι, δεν θυμάμαι.
0: Ο Φίβος, ο γιος του Πλάτωνα.
1: Να μαζίσει ο γιος του Πλάτωνα.
0: Ο γιος του Πλάτωνα και ο Πλάτωνας να μαζίσει.
1: Όλα μαζίσουν.
0: Και όλοι όσοι γιορτάζουν, παιδιά, μαζί μέχρι και τις 7 μηνύματα.
1: Στο Viber 99 31 0031.

0: Αν έχετε παιδιά παλιό κλιματιστικό στο σπίτι, μπορεί και να δικαιούστε χορηγία. Πρόκειται για το σχέδιο AIC Plus, Έλενα. Αφορά καταναλωτές που μπορεί να μην μπορούν να πληρώσουν μόνοι τους το κλιματιστικό. Δηλαδή, ομάδες που είναι οι λήπτες του ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος, τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονείς, χαμηλό συνταξιούχοι και άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας ή πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.
1: Πόσα χρήματα θα πάρουμε?
0: Η χορηγία ξεκινά από 170 ευρώ μέχρι και 470 ανακλιματιστικό. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά μέχρι και 10 κλιματιστικά.
1: Okay.
0: Και μπορείτε να κάνετε την αίτηση στην πλατφόρμα του AIC Plus. Όμως προσοχή,

0: Από μικρή η μαμά μου μου λέγε τα βιβλία, Έλενα μου, είναι μαγικά. Είναι το παράθυρο στον κόσμο. Διάβασε όσα περισσότερα βιβλία μπορείς.
1: Διαβάζεις βιβλία?
0: Διαβάζω, ναι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα το έχω γυρίσει σε audiobook.
1: Okay.
0: Ακούω βιβλία. Γιατί δεν έχω χρόνο να διαβάσω μέσα στην καθημερινότητα.
1: Okay.
0: Στις διακοπές όμως. Του δίνω και καταλαβαίνει.
1: Φέτος η αλήθεια και εγώ στις διακοπές διάβασα 2 βιβλία και αισθάνθηκα τόσο περήφανος για μένα.
0: Μπράβο. Τι βιβλία διάβασες?
1: Ξένης λογοτεχνίας, το Here's to Us και το What If It's Us. Είναι...
0: μυθιστορήματα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι sequel το ένα του άλλου.
0: Και τα τελείωσες και τα δύο?
1: Ναι.
0: Μα πόσες σελίδες το καθένα?
1: Είμαι πολύ fast reader.
0: Α, ναι. Απλά κάνεις skip.
1: Δηλαδή... όχι, διαβάζω κανονικά.
0: Ήταν τόσο γρήγορο το διάβασμά σου, ρε παιδί μου, που μάλλον δεν εντόπισες και κάτι μες στο βιβλίο.
1: Τι να εντοπίσω, κάποια λέξη?
0: Ξέρω εγώ, κάποιο λαχείο.
1: Λαχείο.
0: Λαχείο, ναι, γιατί το ένα
1: βιβλίο,
0: ζευγάρι. Λαχείο. Το βιβλίο έκανε. Άνοιξε το βιβλίο. Ένα ζευγάρι άνοιξε το βιβλίο και είχε τύχει λαχείο και κέρδισε 500.000 ευρώ.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Πήρανε βιβλίο από δανειστική βιβλιοθήκη και μέσα είχε ένα ξεχασμένο λαχείο το οποίο κέρδιζε 500.000 ευρώ.
1: Ενώ εγώ τα αγόρασα τα βιβλία, αυτό ήταν
0: κακός,
1: το λάθος μου.
0: Κακός. Σε δανειστική βιβλιοθήκη πρέπει να πας.
1: Πάω.
0: Την
1: πάω.
0: Επόμενη φορά.
1: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, πάω.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mood Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, που πραγματοποιείται από τις 6 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πολύ δυνατή κυπριακή παρουσία φέτος.
1: Από
0: τις 157 ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν, 4 είναι κυπριακές. Μπορεί να ακούγεται λίγο το 4 στο 157, αλλά οι συμμετοχές από όλο τον κόσμο ήταν 3.500 σχεδόν. 3.400 κάτι.
1: Και 4 δικές μας συμμετοχές πήραν το χρυσό εισιτήριο της προβολής.
0: Ακριβώς. Το επίσημο ελληνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα θα είναι το Free Eliza της Αλεξάνδρας Ματθαίου και το Γιασεμί και Ρόδο του Σπύρου Χαραλάμπους. Ενώ στο σπουδαστικό πρόγραμμα συμμετέχει το Bloom του Χριστόφορου Ηροδότου και στην κατηγορία Κίτο το Cinema Rialto του Άντωνη Πέτρου.
1: Έχεις πάει ποτέ στο φεστιβάλ δράμας?
0: Όχι. Θέλω πάρα πολύ.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ.
0: Στο φεστιβάλ δράμας και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θέλω να πάω.
1: Ωραία. Τι προλαβαίνουμε? Το φεστιβάλ δράμας δεν το προλαβαίνουμε.
0: Όχι.
1: Προλαβαίνουμε ένα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να δούμε και το Σιβράκι και τον Στέλιο.
0: Αμέ. Προφανώς και το προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι συνέβη το Νοέμβριο.
1: Για πε, ημερομηνίες να βρούμε κανένα εισιτήριο.
0: Τώρα αμέσως. Περίμενε, Έλενα. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2026. Α, όχι, ήταν το Μάρτιο. Άρα θα πάμε το Μάρτιο του 27.
1: Να σου πω, έχουμε άλλο φεστιβάλ κυπριακό, ρε παιδί μου, να πάμε μέχρι να.
0: Ήταν τα.
1: Έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκοσία.
0: Σωστό.
1: Έχουμε και, έχουμε και φεστιβάλ παιδικού.
0: Έχουμε το Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου, το Μιτσικουρί, το οποίο θα σας πω σε πολύ, πολύ λίγο.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.

0: Ξέρεις τι αγαπώ με την Κυπριακή?
1: Πες μου.
0: Διάλεκτο, γλώσσα, τι θες, πες την.
1: Ναι.
0: Τα υπέροχα ονόματα που δίνουμε σε φεστιβάλ.
1: Όπως φυσικά μιλάμε για το Μιτσικουρί.
0: Το Μιτσικουρί, ότι... το Ξαρκής, το Αντάμα. Ενώ όλες οι λέξεις οι κυπριακές. Σουξου Μουξου, είδα ένα event προχθές. Γενικά πολύ πολύ ωραία ονόματα.
1: Το Μιτσικουρί, η νονά του είναι η Ελένη, έτσι, η Αναστασίου.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Αντιπρόεδρος του Άσιτες η Ελένη, και αυτή σκέφτηκε το όνομα, το Μιτσικουρί. Το ήξερα από πριν. Πριν ανακοινωθεί.
0: Εμένα αρέσει και μου που το λέει στο Μιτσικουρί με ελληνική.
1: Μιτσικουρί, βεβαίως, γιατί είναι διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα, Έλενα.
0: Για πες για το Μιτσικουρί.
1: Είναι το τρίτο φεστιβάλ φέτος. Μεγαλώνει σημαντικά από 10 μέχρι 18 Οκτωβρίου. 14 παραγωγές από 11 χώρες. Για ηλικίες από βρέφη μέχρι και 18 ετών. Θα απλωθεί σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που απλώνεται παντού και έχει θέατρο, χορό, σύγχρονο τσίρκο, συμμετοχικές παραστάσεις. Η έναρξη γίνεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Υπάρχει επίσης το Μιτσικουρίν. Το πούμε Κυπριακή προφάτα τώρα. Μιτσικουρίν Bus Project, που θα μπορεί να μεταφέρει δωρεάν παιδιά από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές στη Λευκοσία για να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία του φεστιβάλ.
0: Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες?
1: Μπορείτε, παιδιά, να μπείτε στο Instagram page του Acitej, που είναι το κέντρο θεάτρου για παιδιά και νεαρά άτομα, Acitej με 2S και τελειώνει σε J, για να δείτε όλο το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα.
0: Τέλεια. Θα τα πούμε λοιπόν, παιδιά, στο φεστιβάλ Μιτσικουρί.

0: Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα. 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης, 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
3: Μου Festival presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
0: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
5: You shot me so.

0: Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show εδώ, πάντα παρέα με Έλληνα Ολυμπίου,
1: Άρη Κυβριανού
0: και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank.
1: Και επειδή παιδιά το Inside Matters για την McDonald's, θέλω να θυμάστε ότι το Veggie Burger το οποίο απολαμβάνουμε από τα McDonald's το μαγειρεύουν σε πολύ διαφορετικό χώρο σε σχέση με εκεί που μαγειρεύουν οτιδήποτε άλλο. Οπότε μια ξεχωριστή φριτέζα για όλους τους φίλους που απολαμβάνουν τις Veggie επιλογές τους για να είναι σίγουροι για το τι τρώνε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες τώρα, Έλενα. Μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ. Λέω πολύ σημαντικά πράγματα γενικότερα. Εδώ θα είμαστε παιδιά μέχρι και τις 7 μηνύματα στο Viber 99310031.

0: Έλενα.
1: Άρη. Πανέτοιμη.
0: Θα σε περάσω από ένα τεστ.
1: Δεν είχε καμία τσίτα ποτέ.
0: Θα σε περάσω από ένα τεστ.
1: Για πες.
0: Θέλω να μου πεις, αν σε ρωτήσω κάτι και δεν ξέρεις, θα μου πεις ότι δεν ξέρεις χωρίς να ντρέπεσαι.
1: Εσένα ναι.
0: Γενικά. Όχι μόνο εμένα. Λες εύκολα το δεν ξέρω.
1: Τώρα πια ναι. Πιο παλιά όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα ναι.
0: Ωραία. Για να καταλάβεις κάτι που σου λέει κάποιος, ακούς πραγματικά.
1: Ειδικά αν είναι κάτι που δεν καταλάβω, θα δεις το ύφος μου, θα νομίζεις ότι έχω κολλήσει και κοιτάω κάτι. Είναι η προσπάθεια μου να καταλάβω. Ναι, θα συγκεντρωθώ.
0: Άρα θα συγκεντρωθείς.
1: Ναι.
0: Αλλάζεις εύκολα γνώμη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Νιώθεις την ανάγκη να αποδεικνύεις ότι είσαι έξυπνη.
1: Εξαρτάται. Σε ένα δωμάτιο με πάρα πολλούς έξυπνους, όχι. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι και εσύ τώρα.
0: Ωραία, άρα αυτό είναι στην πιλάντζα. Αντέχεις την αβεβαιότητα, Έλενα.
1: Την αβεβαιότητα ως προς τι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μην οδηγούνται τα πάντα σε ένα συμπέρασμα. Κάτι να μείνει pending. Όχι, Άρα έχουμε τρία ναι, ένα όχι και ένα.
1: Τι είμαι, τι
0: το
1: είμαι.
0: Το πέρασες το τεστ.
1: Τι έχω.
0: Είσαι πραγματικά έξυπνη.
1: Μανά μου.
0: Αυτές οι πέντε συμπεριφορές καθρεφτίζουν έναν πραγματικά έξυπνο άνθρωπο.
1: Όχι, δεν είμαι όμως το full.
0: Είσαι. Κοίταξε να δεις.
1: Average.
0: Όχι, είσαι πάνω από το average.
1: Α, πάνω.
0: Ναι, γιατί είσαι στα 3,5 που τα πέντε.
1: Okay.
0: Καλό ποσοστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Δέχομαι να κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Να
0: με το 3,5 στα 5.
1: Εσύ τι θα απαντούσες.
0: Όχι, όλα σωστά.

0: Είσαι αναβλητικός τύπος.
1: Ναι, είμαι.
0: Σου πήρε και λίγη ώρα να απαντήσεις.
1: Ήθελα να αναβάλω την απάντησή μου.
0: Ναι. Αν είσαι αναβλητικός τύπος, έχω το life hack που θα σου αλλάξει τη ζωή.
1: Πες μου.
0: Είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Πριν από το μεσημεριανό,
1: ναι,
0: για 90 λεπτά θα βάλεις χρονόμετρο,
1: ναι,
0: για να κάνεις την πιο, επειδή μου, απαιτητική, χρονοβόρα, δύσκολη διαδικασία που έχεις να ολοκληρώσεις μέσα στη μέρα.
1: Δεν με βοηθάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί από μεσημεριανό πάω 20 λεπτά σπίτι, τρώω και φεύγω. Πότε να έχω 1,5 ώρα πριν να κάνω κάτι.
0: Ωραία, ας αρχίσουμε από τα απλά. Να βγάλεις, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα πρόγραμμα του να έχεις αρκετό χρόνο για να απολαύσεις το μεσημεριανό σου.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Εάν αυτό δεν γίνεται, ας το κάνεις, ρε παιδί μου, μετά το πριν το βραδινό.
1: Ναι, οκ. Okay. Mm-hmm.
0: Όχι, δεν τον έπεισα.
1: Δεν έχω αυτό το χρόνο.
0: Okay, να πούμε για αυτούς που έχουν αυτό το χρόνο ότι σύμφωνα με την επιστήμη, εάν για 90 ολόκληρα λεπτά συγκεντρωθείς για να ολοκληρώσεις ένα task που έχεις μέσα στη μέρα, αυτό θα σου μπουστάρει και πώς να το πω τώρα.
1: Την όρεξη.
0: Όχι, την όρεξη.
1: Τη διάθεση.
0: Θα σου μπουστάρει τη διάθεση, αλλά θα γίνεις ξαφνικά και πολύ πιο αποδοτικός.
1: Οκ. Οκ, okay, εντάξει, πολύ καλό. Ξέρεις γιατί λειτουργεί αυτό? Γιατί νιώθεις ότι έχεις δωράκι μετά το φαΐ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Νομίζω αυτό είναι το reward.
0: Άρα από μικρή το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Δηλαδή, κάνε το τόσο φάεις υλικό.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Βγήκε η λίστα με τους πιο καλοντημένους του Vanity Fair για το 2026. Άλλη μια χρονιά που μου έχουν κλέψει τη θέση μου σε αυτή τη λίστα, Έλενα.
1: Πόσα άτομα μπαίνουν σε αυτή τη λίστα?
0: 70.
1: Δεν είμαστε, ε.
0: Δεν θα έπρεπε να είμαι εγώ τουλάχιστον?
1: Σίγουρα. Έχει πάρα πολύ στυλ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι ο 21ος και απλά του χρόνου.
0: Δεν θα μου το λέγανε.
1: Θα σου το λέγανε.
0: Δεν νομίζω ότι ένα mail θα μου.
1: Ποιο σου έφαγε τη θέση?
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν ονόματα που τα περιμένεις. Όπως είναι η Nicole Kidman, η Kendall Jenner, ο Tom Ford, ο Lenny Kravitz.
1: Δεν είναι μέσα ο Harry Styles?
0: Δεν τον έχει μέσα σε αυτούς που αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο. Γιατί το συγκεκριμένο άρθρο έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη έκπληξη της λίστας. Που αν με ρωτάς, θεωρώ ότι αυτός μου φάγε τη θέση.
1: Για πες.
0: Είναι ο Πάπας Λεόντιος ο 14ος, Έλενα.
1: Περίμενε, παιδί μου, ο Πάπας ο Λεόντιος δεν φοράει συγκεκριμένα ρούχα.
0: Φοράει συγκεκριμένα ρούχα, αλλά, Έλενα, έχει φωτογραφηθεί που μπορεί να φοράει τη χαρακτηριστική λευκή παπική ενδυμασία, όμως μία λεπτομέρεια τον έκανε να γίνει talk of the town ή του κόσμου καλύτερα. Τα σνικεράκια τα λευκά που φοράει κάτω από τα ρούχα του.
1: Μάλιστα.
0: Έκλεψαν την παράσταση, έγινε viral και κατάφερε να μπει στη λίστα του Vanity Fair.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα influencer. Δηλαδή,
0: ο Πάπας, ναι, καλέ.
1: Ναι, γιατί θα φορήσει αυτά τα σνικεράκια και μετά θα πάνε όλοι να τα αγοράσουν.
0: Οπότε τώρα αντιλαμβάνεσαι τι θα σας λέω. Αν μου λες, εν ωραία τα ρούχα μου, έγαλα, έντζησε ο Πάπας.

0: κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Πέμπτη είναι εκπνοή της εβδομάδας.
1: 3 Σεπτεμβρίου, η πρώτη Πέμπτη του Σεπτεμβρίου έχει φτάσει στο τέλος της. Παρασκευούλα αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και τα γενέθλια της βαφτιστήρας μου αύριο.
0: Α, να σου ζήσει.
1: Ναι.
0: Θα είσαι μοναχούλης αύριο.
1: Θα είμαι μοναχούλης αύριο, θα τα πούμε εγώ και εσείς, παιδιά. Η Έλενα δεν θα είναι εδώ, αλλά.
0: Αλλά
1: έρχεται τώρα, ποια έρχεται?
0: Έρχεται η Ευελίνα Σκίτσκο με το Evening Show στον Mix FM.
1: Αυτό ήταν το σημερινό μας Drive Time Show από την Έλληνα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά! This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα από Evening Show, καλησπέρα και από εμένα. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 9. Χορηγός της εκπομπής μας είναι το Genius και υποστηριχτής η Pizza Hut. Πέμπτη σήμερα, 3 του μήνα, και εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα προς το παρόν. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 9931-0031 και εμείς ξεκινάμε πολύ δυναμικά με Talk to Me από τον Ιάνο Ντέιβιτ.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία πάρα πολύ random πληροφορία, την οποία έχω μάθει σήμερα και θυμάμαι από μικρή, που δεν μπορούσε κανένας να μου την απαντήσει και θεωρώ ότι ούτε οι περισσότεροι από εσάς θα το γνωρίζατε. Αλλά τα μήλα περιέχουν 25% αέρα. Γι' αυτό και επιπλέον μέσα στο νερό. Πείτε το για άσχετη πληροφορία της ημέρας, αλλά να ξέρεις την επόμενη φορά που θα φας ένα μήλο, τρως και 25% σύννεφο.

Η παγκόσμια περιοδία του The Weeknd πάντως συνεχίζει κανονικά και παρόλο που οι αρχικές ημερομηνίες του tour είχαν ήδη ανακοινωθεί, στην πορεία προσθέθηκαν ακόμη και άλλες μέσα στην Ευρώπη και στην Ασία. Με βάση αυτό, λες να υπάρχει περίπτωση, λέω εγώ τώρα, να προσθεθεί και καμιά Ελλάδα πριν από το Τόκιο? Κοιτάξτε, θα το ρωτήσω αν μπορεί να μας κάνει αυτή τη χάρη και θα

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Μου Festival presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άδεισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

Όταν ψωνίζω, μου αρέσει να κερδίζω κιόλας. Και στον Genius με κάθε αγορά μου μαζεύω και διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχω και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή ψωνίζω online και με συμφέρει διπλά. Μη ζηλεύεις όμως, μπορείς να μπεις και εσύ στο genius.com.cy και να ξεκινήσεις και εσύ να φορτώνεις πόντους.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7568.
4: Mood Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Ακούσαμε Taylor Swift και αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα για ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Χορηγός της εκπομπής μας είναι το Genius και υποστηριχτής η Pizza Hut και περιμένω και τα μηνύματά σας στο 9931 0031. Εμείς συνεχίζουμε με Fast Car από την Jonas.

όλο μου το TikTok γέμισε αυτό το καινούριο trend, το I'm trying to act normal, δηλαδή προσπαθώ να φέρομαι φυσιολογικά, ενώ μέσα μου συμβαίνει πανικός. Και νομίζω πως όλοι μας έχουμε άπειρα παραδείγματα, από το να βρίσκεσαι σε μία άβολη κατάσταση μπροστά σε κόσμο, μέχρι το αναγκαστικά να πρέπει να μιλήσεις σε κάποιον που δεν θέλεις. Πάντως εγώ, και να προσπαθήσω να φερθώ φυσιολογικά, η έκφραση του προσώπου μου πάντα με προδίδει και αυτό μπορούν να σου το επιβεβαιώσουν και οι φίλοι μου. Γι' αυτό θα πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσους μπορούν να φερθούν φυσιολογικά σε τέτοιες άβολες καταστάσεις.

Πέμπτη σήμερα και ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Μία συν μία δωρεάν στις αγαπημένες σου πίτσες από Pizza Hut. Και σκεφτόμουν και τι να μαγειρέψω το βράδυ. Λες τελικά να κάνω ένα μικρό τρίτ στον εαυτό μου. Μία έξτρα λάρτζ για μένα και μία έξτρα λάρτζ για τον άντρα μου. Καναπές και πίτσα μεταξύ μας, δεν υπάρχει καλύτερο.

0: Fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

πέρασε ακόμη ένα όμορφο δίωρο μαζί σας και η αλήθεια, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ, στο Evening Show, στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.